τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

και που καμιά φορά με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και τον

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: κι αντέχω.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: σεβώ.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

τη ξενύχτα. Βγαίνει και χορεύει και πίνει και με άλλου άντρε μίλα. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνει αγάπη με στη ζάλη.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
8: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: σας πω. Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

ξέρεις και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλημέρα, καλημέρα. Σάββατο σήμερα, 27 Ιουνίου, είστε πάντα συντονισμένοι στον Ιόνια Γκάλαξη 98, στο μικρόφωνο ένας εκ του Γαλάξιανς, Ανδρέας Ραβανιτάκης, σε πολύ λίγο κοντά μας και η Βάνια Σαμόλη. Λοιπόν, μας τελείωσε και ο Ιούνιος, έτσι η τελευταία εκπομπή του Ιουνίου. Το καλοκαίρι είναι σε πλήρη εξέλιξη, η σεζόν το ίδιο, το νησί μας έχει... Και παντού γύρω μας οι τουρίστες και η ζωή συνεχίζεται.

παράλληλα πολλές και διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε όλο το νησί. Πολύ ευχάριστο αυτό φυσικά, έτσι βλέποντας συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς να κάνουν εκδηλώσεις. Στο μια μεγάλη εκδήλωση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το 36ο Φεστιβάλ Γυμναστικής Άννα Πολάτου. Ξεκίνησε την Πέμπτη με την γαλλική έναρξη, τη μεγάλη παρέλαση στο Λιθόστρωτο και στην πλατεία. Πάρα πολλές οι συμμετοχές από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Η συνέχεια δόθηκε στο Λιξούρι. Σήμερα είναι στη Σάμη και αύριο η κεντρική εκδήλωση στο κλειστό γήπεδο Αργοστολίου.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι κοντά μας και η Βάνια. Καλημέρα, Βάνια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τάπες, Αντρέα, έμαθα.
0: Κάτι είπα.
1: Τάπες,
0: συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα.
1: Να σε
0: τα ευχάριστα. Συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά.
1: Συγχαρητήρια και σε όλα
0: τα αποτελέσματα
1: τα παιδιά
0: των Πανελληνίων.
1: Για τον κόπο τους. Και όσα δεν πήγαν έτσι όπως πίστευαν, έχει ζωή για όλους. Εξάλλου, πλέον οι δεξιότητες είναι διαφορετικές. Δεν είναι αμιγώς η γνώση και η επιτυχία στις πανελλαδικές, αλλά πολλά άλλα, κυρίως τα άλλα.
0: Η πρόκληση είναι να ξέρεις περίπου, να καταλάβεις μάλλον τον εαυτό σου και τι θέλεις να κάνεις. Γιατί άμα βρεις τι θέλεις να κάνεις, θα βρεις και έναν τρόπο.
1: Θα βρεις έναν τρόπο. Και το κακό με τις πανελλήνιες είναι ότι γίνονται σε μια πρώιμη ηλικία που ελάχιστα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα. Και άλλα διαλέγουν με γνώμονα που είναι καλοί, σε τι μαθήματα είναι καλοί, άλλα επειδή ο μπαμπάς τους είπε κάτι, άλλα επειδή ήταν τις φίλες τους, άλλα... Ναι, αλλά στη ζωή δεν κάνεις αυτά, κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλός στα αρχαία, δεν σημαίνει ότι στη ζωή σου θα κάνεις αρχαία. Είναι ένα κριτήριο για να μπεις κάπου που το επάγγελμα μετά, ας πούμε, του εκπαιδευτικού,
0: ναι,
1: θέλει άλλες δεξιότητες. Αυτές τις δεξιότητες πρέπει να δουν τα παιδιά αν έχουν και να σκεφτούν ότι επειδή συμπληρώνουν και το μηχανογραφικό, ότι αυτό θα το κουβαλάνε μια ζωή και είναι πιο πολλές ώρες στη δουλειά. Συνήθως, την κουβαλάς και σπίτι κάποιες φορές.
0: Θα έχουμε και αργότερα εδώ το κύριο
1: Τζαμιτσιάνο να μας... Ναι, να μας βοηθήσει εδώ πέρα να συμπληρώσουμε τα μηχανογραφικά. Αντρέα, θυμάσαι τα δικά σου τα χρόνια?
0: Εντάξει, προσπαθώ να τα ξεχάσω, αλλά είναι οκ. Okay.
1: Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Δεν ξυπνάς τη νύχτα να λες δεν έγραψα και με εξετάζει δασκάλα στον πίνακα ή δεν έγραψα στις πανελλήνες.
0: Αν έχω εφιάλτες τέτοιου
1: είδους. Έχεις.
0: Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Όχι. Ναι. Ήταν ήρεμο δηλαδή για σένα, μια που έδωσες, μια που μπήκες, γεια σας.
0: Σε
1: τέτοια...
0: αυτό που ήθελα να πάω, ναι, ναι. Δεν ήταν και τόσο
1: ήσουν
0: δύσκολο.
1: Ήσουν διαβαστερός δηλαδή.
0: Όχι πάρα πολύ, εντάξει.
1: Αλλά κάτι έκαμες.
0: Ναι,
1: είδες.
0: Κάτι έκανα.
1: Άρα εκεί υπάρχει ελπίδα και στους μη διαβαστερούς και μετά θα κάνω μια καριέρα σαν τον Αντρέα.
0: Ναι. Δεν ήθελα δημοσιογραφία με τη μία. Εγώ είχα μπει δημόσια διοίκηση, αυτό ήθελα, μπήκα. Στην πορεία μου βγήκε η δημοσιογραφία και μετά πήγα στη σχολή.
1: Η δημόσια διοίκηση τι είναι, βρε? Είναι άλλη σχολή από ποιο πανεπιστήμιο?
0: Από το ΕΚΠΑ. Το πολιτικό της νομικής λέγεται. Είναι πολιτική επιστήμη και δημόσια διοίκηση.
1: Αυτό...
0: Και εγώ διαλέγεις κατεύθυνση μέσα και εγώ πήγα δημόσια διοίκηση.
1: Πήγες δημόσια διοίκηση. Δεν είναι νομική αυτό, είναι άλλο.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Και εντάξει, μετά στην πορεία προέκυψε η δημοσιογραφία.
1: Εντάξει, είδες.
0: Όπως και για τους πιο πολλούς να ξέρεις, δημοσιογράφους.
1: Και σε μένα.
0: Σπάνια.
1: Που δεν είμαι δημοσιογράφος ακριβώς, αλλά θέλω να σου πω ότι εμένα μου ασκούσαν bullying. Επειδή ήμουν καλή μαθητρία σε όλα τα μαθήματα, με διεκδικούσαν οι καθηγητές τώρα ψωνάρα το ποκαλάμι απ' έξω το παρκάρο. Και
0: okay.
1: Τελικά αποφάσισα να μην ασχοληθώ με τα, θεωρητικά. Να ασχοληθώ με τα θετικά, γιατί δεν ήμουν της αποστήθησης. Ήμουν της αποστήθησης, αλλά δεν μπορούσα, επειδή είμαι ακουστικός τύπος, να λέω την ιστορία, ας πούμε, για παράδειγμα, απ' έξω από
0: αυτές
1: τις σελίδες. Ναι, με κούραζα φόρητα, είχα πρόβλημα στο λαιμό μου και λέω θα δώσω από τα άλλα. Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έλεγα πριν ότι έχουμε πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το οποίο
1: πληθώρα, ναι, ναι, ναι, δεν προλαβαίνεις να πας από εδώ.
0: Δύσκολο για μας, βέβαια, που θα τα καλύψουμε, γιατί τι να πρωτοκαλύψεις.
1: Ναι,
0: έλεγα για
1: στο
0: το φεστιβάλ
1: γυμναστικής
0: ότι
1: στο Λιξούρι,
0: το site δείες. Ήτανε το, στο Λιξούρι όχι.
1: Δεν ήσουν, εγώ ήμουν όμως.
0: Μπράβο, πώς ήτανε?
1: Εγώ ήμουνα και διαλέγετε λάθος άτομα να σας καλύπτουν αφού είμαι που είμαι. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Ήτανε πάρα πολύ ωραία και δυστυχώς έκλαιγα στο μισό φεστιβάλ.
0: Γιατί έκλαιγες?
1: Γιατί είχαν διαλέξει χορογραφίες να περνάνε μηνύματα. Μεταξύ των χορογραφιών ήταν και αυτές που δείχνουν τις μανάδες να χαιρετάνε τα παιδιά τους. Άμα σου λέει κάτι.
0: Α, κατάλαβα. Οπότε είσαι σε αυτή τη φάση τώρα.
1: Και λέω γιατί σε μένα. Γιατί σε μένα. Επίσης είδα ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπάκι. Το οποίο αποτελούταν από νέους, μια ομάδα νέων και μια ομάδα ηλικιωμένων, μεταξύ των οποίων ήταν ένας κύριος 87 ετών. Ξεσαλώσανε στην ενέργεια. Ήτανε, πώς τα λένε αυτά τα κινούμενα σχέδια τώρα, τα έχω ξεχάσει, που είναι κίτρινα με γυαλάκια και χοροπηδάνε τα...
0: Τα Minions.
1: Ναι, ήταν εντυμένοι Minions και... Ρίξανε το χοροπίδημα τη ζωή του. Λέω που την πέφτανε κάτω. Σηκωρώτησαν απάνω. Λέω 87 χρονών ο κύριο. Λέω μακάρι, μακάρι να φτάσω τα χρόνια του και να στέκομαι όρθια. Όχι να κάνω πια τα σχέδια. Ναι, και ήταν πολύ συγκινητικό και αυτό, γιατί έβλεπε όλο τον κύκλο τη ζωή πάνω στη σκηνή με πολύ ωραία μηνύματα, με απίστευτο χιούμορ. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν απίστευτο χιούμορ. Οι άντρε κουνιώτουσαν, έκαναν. Απίστευτο. Και αυτό το φεστιβάλ, να πούμε, έχει αυτό το σκοπό. Να ενώνει ομάδες μέσω του αθλητισμού. Και να πούμε ότι φιλοξενεί 1.200 άτομα στο νησί, αριθμό ρεκόρ, τα οποία δεν τους καλύπτει κάποιος στη διαμονή. Δεν τους καλύπτει κάποιος στη διατροφή.
0: Όντως.
1: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Εμείς σαν περιφέρεια που είμαστε και ο βασικός χρηματοδότης, τους καλύπτουμε τον ήχο και λίγα από τα εκτυπωτικά. Όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουν οι ίδιοι, έρχονται και ενισχύουν την τοπική οικονομία. Μπράβο. Απλά υπάρχουν κάποιες εκτόσεις. Εντάξει, το ξενοδοχείο δεν θα κάνει το ίδιο στον επισκέπτη, την ίδια τιμή.
0: Εντάξει.
1: Φοβερό, φοβερό πώς να το πω, ατού, πλεονέκτημα για το νησί μας αυτό.
0: Σήμερα είναι στη Σάμι,
1: Σήμερα είναι στη Σάμι,
0: και αύριο στο Αργοστόλι, κεντρική.
1: Και υπερθέαμα ήταν, να σου πω, χρώματα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή ήταν σαν να πηγαίνει σε πίστα. Μ' αρέσουν αυτά τα πιο συμμαζεμένα, γιατί στο κλειστό, να πω ότι επειδή έχει και ζέστη, να πούμε και τα κακό σκήμενα, είσαι από τις 6 ώρα εκεί μέχρι τις 10 ώρα για να δεις το φεστιβάλ. Υπάρχει ο κλόβο, η ζέστη. Ζέστη και σκάση.
0: Μάλιστα. Ωραία.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόλλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις: το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόλλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
4: Απόλλους. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην Παιδιατρικής, Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.
5: Λοιπόν, συνεχίζοντας, θα πάμε στους πρώτους μας καλεσμένους για σήμερα. Ο λόγος για την θεατρική ομάδα νέων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Αργοστολίου, η οποία παρουσιάζει μια εξαιρετική παράσταση.
6: Με μαέστρο θα το πω έτσι, εγώ περιφραστικά.
5: Πάει μαέστρο, σκηνοθέτη.
6: Μαέστρο, άσε με να έχω μια ποιητική αδεία εδώ πέρα.
7: Hi Queens!
6: Γεια σας, γεια σας. Τον αγαπημένο το Σταύρο Παπαδάτου. Λοιπόν, πολύ αγαπημένο και εξαιρετικό σε οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι τώρα.
5: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας όλοι. Να είστε καλά. Λοιπόν.
6: Σταύρο, επειδή μάλλον τα παιδιά είναι σε υπέρανταση και εσύ είσαι ήρεμη δύναμη και όχι όπως μας τα πες, θα ήθελα να προλογίσεις λίγο τι ακριβώς θα γίνει Δευτέρα και Τρίτη στο
5: 8
6: θέατρο.
5: 8 η ώρα στο
6: 8
5: θέατρο.
6: 8 η ώρα. Και θα έχει κλιματισμό. Μην ανησυχείτε. Θα πάτε γιατί θα είναι δροσερά. Έξω θα είναι πιο ζεστά. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να αναχαιτήσω το βασικό πρόβλημα του κόσμου που είναι να βγαίνει έξω αντί να μπαίνει μέσα. Αυτό. Ακούστηκε κάπως.
8: Θα είναι δροσερά, θα έχει δροσερές ψυχές, θα έχει ένα δροσερό έργο, ένα επίκαιρο έργο, ένα υπέροχο έργο του Ευγένιου Τριβιζά. Τα μαγικά μαξιλάρια, το είχαν βάσει αυτό πριν 25 με 30 χρόνια ξανά από παιδιά του Δημοτικού. Τώρα κάναμε μια μεικτή ομάδα εφήβων και παιδιών για να ανέβει ένα έργο εξαιρετικά γνωστό και εξαιρετικά σημαντικό. Ένα έργο που για να ανέβει έπρεπε να το κατανοήσουν και να το καταλάβουν τα παιδιά. Στη φάση αυτή να πω ότι μας έτυχαν πολλές αναποδιές στο έργο αυτό. Και,
5: δηλαδή,
8: και πάρα πολλές δυσκολίες. Παιδιά που δεν μπορούσαν να έρθουν Τετάρτη και την Κυριακή. Εγώ προσπάθησα να μην τα καταπονήσω καθόλου. Φανταστείτε ότι οι έξτρα πρόβες που κάναμε, πέρα από τους αυτοσχεδιασμούς και τα παιχνίδια της Τετάρτης και της Κυριακής που έχει καθιερωθεί, συναντηθήκαμε μόνο μία φορά όλοι μαζί την Πέμπτη, μία σήμερα και μία αύριο. Δηλαδή, τρεις φορές, τρεις μέρες επιβαρύνθηκαν τα παιδιά περισσότερο από το πρόγραμμά τους. Ένα έργο που θα έπρεπε όπως όλα τα έργα πρώτα να τα κατανοήσουν, να έχουν ένα παιδαγωγικό ίστρο τα έργα αυτά, να είναι δοκιμασμένα. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα πιο πολυπεγμένα στο ελληνικό ρεπερτόριο, κυρίως από παιδιά ή, και για, ή για παιδιά. Και πιστεύω να πέρασαν καλά, θα σας πούν τα ίδια. Βέβαια, στην κορύφωση που είναι και η παράσταση, με όλες αυτές τις ενδείξεις συνθήκες, υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε που είναι πολύ σημαντικό. Και οι ενδείξεις συνθήκες είναι πολλές. Ο τρόπος που θα γίνουν τα σκηνικά, γιατί περάσαμε κάποια προβλήματα, ο τρόπος που θα βρισκόμαστε, τα φροντιστηριακά μας, ο χρόνος, η διαθεσιμότητα του θεάτρου μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Αλλά εμείς θα βγούμε νικητές, γιατί έχουμε κάτι πολύ ψηλότερο από όλα αυτά, που είναι η ψυχή η δική μας και στην προκειμένη περίπτωση των παιδιών. Η ψυχή που η σύνδεση μεταξύ τους και η εσωτερική διάθεση είναι ύψιστη σε κάθε παραγωγή και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, μερικές φορές όπως σήμερα που εγώ έχασα λίγο την ψυχραιμία μου όσον αφορά την ταχύτητα και το συντονισμό των παιδιών, ναι, εκεί δεν το ελέγχεις απόλυτα, απλά γνωρίζεις ποια είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι αυτή. Ότι το θέατρο μας συνδέει γιατί δεν μας κοινωνικοποιεί μόνο, δεν μας δείχνει μόνο τον εαυτό μας, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό τη δύναμή μας. Και η δύναμή μας, αυτή που ξεπερνάει κάθε είδους πρόβλημα, είναι η αισθητική διάθεση και η αγάπη μεταξύ μας.
6: Αν κάτι γίνεται με αγάπη, είναι πάντα ωραίο να ξέρετε, παρά αν γίνεται με κανόνες τελειότητας. Και, όχι, υπάρχουν οι κανόνες, οι λεπτομέρειες και η ανάγκη για τελειότητα που πολλές φορές δεν φέρνει το συνέστημα που χρειάζεται στο θεατή. Ενώ όταν έχεις αγάπη και ένα λάθος να γίνει και ένα αυτό, ο κόσμος λέει τι ωραία που ήταν αυτό. Λοιπόν, θέλετε εδώ τζερτζελέτες.
7: Κύριε Πανιά, έχω δύο πολύ σημαντικές ερωτήσεις.
6: Μου τις είπε ο μπαμπάς, σε έχει προδώσει.
7: Η πρώτη είναι, λοιπόν, θυμάστε που έχω ξαναέρθει το Μάιο.
6: Και δεν ήρθα, δεν είναι πρόγραμμα, ναι, γιατί εγώ έχω, είμαι υπεύθυνη των πολιτιστικών στην περιφέρεια και μπορεί να κάνω ραδιόφωνο, αλλά πρέπει να. Δεν έχω εφεύρει την κλωνοποίηση, να ξέρεις.
5: Τώρα δεσμεύεσαι.
6: Ναι, όχι, υπαθάρθω

0: Του Παπαδάτο, δεν είναι το ότι έκανες από πριν.
1: Ναι.
0: Δεν και σου άρεσε πολύ το θέατρο.
1: Όχι, στην αρχή δεν μ' άρεσε καθόλου. Πήγα μόνο επειδή πήγε μια φίλη μου, δεν θα μπορούσε αλλιώς. Γενικά δεν συμπάθησα κανένα από εσάς, παιδιά, συγγνώμη στην αρχή. Εσένα λίγο, εντάξει, χάρη να είναι την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα έχει αλλάξει αυτό.
0: Α.
1: Και έχω να πω ότι γενικά με έχει βοηθήσει, νομίζω, το θεατρικό στο να κοινωνικοποιούμε πιο εύκολα ή να μιλάω με ανθρώπους που δεν ξέρω και τόσο καλά. Με έχει βοηθήσει να έτσι διευρύνω το κοινωνικό μου, πώς το λένε.
2: Ορίζοντα.
0: Ο ρόλος ποιος είναι?
1: Α, είμαι η Μαρτυρένια, όπου είναι μια κουτσομπόλα όπου πληρώνεται από τον Βασιλιά και τον αγαπάει κιόλας. Ξένα.
2: Τον ναι. Αγαπάει έτσι.
1: Ναι,
2: είναι
1: πολύ, πολύ.
2: Α, ή τον αγαπάει.
1: Όχι, ερωτευμένη, ερωτευμένη.
2: Α, είναι ερωτευμένη.
0: Ναι. Μάλιστα. Και μάλιστα, αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία, να
2: πάμε. Ισοπεδωτική προσωπικότητα, νομίζω ότι ο ρόλος
0: σε συμπαθούν οι υπόλοιποι μέσα στο έργο.
1: Συμπαθείτε, παιδιά.
3: Ναι.
2: Τελικά λέει συμπαθιέστε μετά από όλα αυτά. Σημασία δεν έχει αν συμπαθείς, να σου λύσω το πρόβλημα. Όταν πηγαίνεις κάπου, σημασία δεν έχει ποιους συμπαθείς και ποιους όχι. Σημασία έχει να μπορείς να εγκληματιστείς με το περιβάλλον και να αποδώσεις τα μέγιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είτε συμπαθιέστε είτε όχι, είστε όλοι πολύ ωραία παρέα. Το βλέπουμε εδώ πέρα.
4: Και κρατήσαμε καθαρά ακαδημαϊκές γραμμές. Επειδή είναι όλοι αυτοί που βλέπετε πάρα πολύ καλά παιδιά και η Μαρτυρένια που είχε ένα κακό ρόλο, πήρε κόντρα ρόλο. Κρατήσαμε δηλαδή την Ακαδημία ότι για να καταλάβει ο ηθοποιός ότι παίζει είναι καλό να πάρει ένα κόντρα ρόλο και επίσης θα τον αποδώσει καλύτερα. Ο καλός τον κακό εννοώ.
2: Okay. Μαρτυρένιος είναι ο μπαμπάς πάντως που μου τα είπε όλα. Μου τα είπε όλα πριν έρθεις.
0: Ναι, έχω μπει και εγώ στο ρόλο.
2: Έχει μπει στο ρόλο.
1: Παιδιά, είμαι τόσο καλός άνθρωπος που μου είναι δύσκολο να είμαι κακιά. Τι να πω.
0: Ναι, αυτό που λέει κόντρα ρόλο στο δάσκαλο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάτσε γιατί πώς θα γίνει.
1: Πάμε στο χαρτοφύλλο.
0: Πάμε λίγο την επιστροφή.
2: Εσύ είσαι ο πρώτος που συμπάθησε.
5: Η
2: Μικαέλα, ναι.
5: Η Μιχαέλα,
2: ναι. Άρα αυτό σου δίνει ένα πλεονέκτημα.
5: Μπορεί, γιατί να το σα πω.
0: Ο ρόλος σου.
5: Εγώ είμαι ο Βλήμπος Βλήμπας.
0: Πώς?
5: Απλά τα Βλήμπα.
0: Ο Βλήμπας.
5: Εντάξει, ο ρόλος μου λέγεται Βλήμπος Βλήμπας. Είμαι αριστάτημος παλατιού, να το πούμε.
1: Είναι στο Χίτλερ κάπως.
2: Είχε πολύ και είσαι και βλήμα.
5: Έχει χρόνο και πολύ, ναι.
2: Μια... Κόντρα ο ρόλος είναι.
1: Είναι σαν ένα Χίτλερ κάπως, έτσι το λέμε.
2: Για πες. Τι είναι αυτός ο ρόλος δηλαδή? Πώς έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σου? Πηγαίνεις στο σπίτι και λες 2-3 πιάτα φαΐ έτσι για να το διάψεις?
5: Όχι, δεν έχει επηρεάσει. Εγώ γενικά είμαι ένα άτομο που τρώω πάρα πολύ, οπότε μου ταιριάζει.
2: Α, τρως έτσι κι
0: αλλιώς. Καλά, δεν φαίνεται και πολύ, αλλά ναι, εντάξει, οκ.
2: Ο Σταύρος έχει πάσει βλάκα, δεν τα ήξερα. Ναι, για πες.
5: Δεν με έχει επηρεάσει καθόλου. Πιστεύω μου ταιριάζει, γιατί όντως ξεχνάω και ονόματα, ο ρόλος μου ξεχνάει ονόματα, δεν θέλει να τα τρώει όλα. Του αρέσει η εξουσία εκείνο και τ' άλλο.
2: Σου αρέσει η εξουσία.
5: Όχι,
2: αυτό είναι το κόντρο.
0: Δεν μου λες, το θέατρο σου άρεσε από πριν πότε ξεκίνησες?
5: Πριν 3 χρόνια.
0: Α, σου άρεσε ανέκαθεν ή απλά με κάποιο φίλο όπως η Μιχαέλα ξεκίνησες? Και...
5: η μητέρα μου τέλος πάντων είχε δει μια μέρα ότι γίνεται.
0: Α, και σου λέει ξεκίνα, δοκίμασε.
5: Δεν θα ξεκινήσεις. Και γιατί όχι.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Μπράβο στη μαμά, εγώ το δίνω στη μαμά.
5: Πάντως μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Εσείς κύριε, που είστε πίσω, Εθνική Ελλάδος, είστε ο...
6: Εγώ είμαι ο Θύμιος Στάτας.
2: Ναι.
6: Και κάνω το ρόλο του Αρπατήλαιο.
0: Α, ο βασιλιάς.
2: Α, είσαι ο βασιλιάς.
6: Εγώ είμαι ένας βασιλιάς που θέλω να με αγαπάνε η πικοή μου. Αλλά στην πραγματικότητα είμαι ένας άξιστος, είμαι ένας άσχημος.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Α, κάνει, έχεις όλα αυτά.
0: Είπαμε κοντά ρόλο.
2: Αλλά θέλεις να σε αγαπάνε όμως.
6: Ναι, ναι, θέλω να τους εξουσιάζω πάντα. Με τους πιο αγαπητούς τρόπους.
2: Και να σε αγαπάνε όμως και να τους εξουσιάζεις.
6: Πάντα, πάντα
2: και...
6: να με αγαπάνε. Αφού είμαι ο πιο αγαπητός σε αυτή τη χώρα.
1: Ο αγαπητός μου βασιλιάς.
2: Νομίζεις δηλαδή ότι είσαι τέλος πάντων. Έτσι, ναι, αυτά. Α, πολύ ωραία μηνύματα είναι αυτά.
6: Πιστεύω
2: ξέρω ότι... και κάποιους άλλους εκεί στην Αμερική που νομίζουν ότι είναι πολύ αγαπητοί. Για πες.
6: Πιστεύω ότι πρέπει να έρθει όλος ο κόσμος να δει αυτή την παράσταση. Γιατί αυτή η παράσταση περνάει ένα πολύ ωραίο και δυνατό μήνυμα. Περνάει ότι στις σκοτεινές μέρες, στις κακές μέρες υπάρχει μία λάμψη που είναι τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δίνουν αυτή την πραγματική ελπίδα και την ευτυχία για να αλλάξει όλο αυτό.
2: Σταύρο, σου έχει κλέψει τη δουλειά εδώ πέρα. Το βλέπεις, βλέπεις περιγραφή εδώ, έτσι, επί της ουσίας.
6: Το έκανα το λόγο μου πρόβα 2 μήνες πρώτα.
2: Αααα!
0: Πάντως, πήγαινε.

0: Τέλεια πήγε.
1: Δεν ήξερα καν αυτό το
2: παιδί. Ναι,
0: η κοπέλα.
2: Εσύ. Ωραία. Ονομάζομαι Μιχάλη Καρδαρά, είμαστε συνονόματες.
0: Ωραία.
2: Και ο ρόλος μου είναι η Σαβριλία Βρισελιέ, που είναι
3: Αναγία
2: η μάγισσα.
3: Για ξαναπες το, Σαβρί.
2: Σαβριλία Βρισελιέ.
3: Σαβριλία.
2: Ναι, και είναι η μάγισσα του έργου και η δημιουργός των εφελτικών μαξιλαριών.
3: Oh.
2: Ναι. Γενικά η Σαβριλία έτσι.
3: Δεν σου πάει ο ρόλος. Ενώ ότι είναι όντως κοντρά ρόλος, γιατί είσαι γλυκιά κοπέλα.
2: Δεν μπορείς να φανταστώ
3: Σαβριλία
2: ρόλος,
3: έτσι
2: ναι.
3: εκεί πέρα.
2: Δηλαδή. Αυτή η μάγισσα είναι πολύ έτσι υποχθόνια, πολύ κακιά, δηλαδή στη ζωή της δεν έχει συναντήσει ποτέ καλό πράγμα, δηλαδή δεν ξέρει τι είναι, τι πάει να πει, καλό, ευτυχία, καταλάβατε.
3: Για εμένα, εγώ ήδη τη λυπάμαι, θα πάρω το μέρος της όμως.
2: Ναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ έτσι σατανική και αυτό δηλαδή θα το δούμε από τις εφευρέσεις που θα φτιάξει.
0: Πολύ κακούς όμως το έργο, ε.
3: Είδες όμως ναι, τη δικαιολογία όμως, πρόσεξε, ναι, λέει, είναι κακιά.
1: Περισσότεροι αλλά... είναι καλοί, με συγχωρείτε, είναι παιδάκια του Δημοτικού που δεν έχουν έρθει εδώ. Είναι ένα μεικτό αυτό το έργο, γι' αυτό το ονομάσαμε νέων την ομάδα. Mm. Είναι κάποια παιδάκια του Δημοτικού, καμιά εικοσαριά, τα οποία δεν ήρθε κανένα εδώ. Αυτοί είναι όλοι καλοί.
0: Α, εντάξει.
1: Και η δασκάλα του και τα είναι όλοι καλοί.
0: Πολύ ωραία.
1: Απλά είναι, ήρθαν μόνο οι κακοί, γι' αυτό σα το κοπέλα.
0: Το θέατρο σου άρεσε πάντα, είχες.
2: Γενικά, από πάντα μου άρεσαν έτσι οι θεατρικές παραστάσεις, όμως άρχισα το θέατρο επειδή εγώ μένω Σάμι. Και άρχισα να κάνω παρέα.
3: Σάμι.
2: Ναι, είμαι από Σάμι, ναι.
3: Και έρχεσαι Σάμι.
0: Και πηγαίνει σε Αποστόλη, Σάμι.
3: Ναι. Και στη μαμά, μπράβο, όποιος σε φέρνει.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο. Ο μπαμπάς μου,
3: ναι. Μπράβο.
0: Ο Φισκάρδο.
2: Ευχαριστώ, μπαμπά, που με φέρνεις.
4: Έμενε με σαβούνια, παρένθεση.
0: Ταξίδι, ολόκληρο.
3: Μου κάνετε πλάκα.
1: Είναι όλη η κεφαλονιά εδώ που έρχεται σε μένα, γι' αυτό. Και αισθάνεσαι μόνο με τα παιδιά.
3: Εγώ νιώθω δέος. Και αυτό... συγχαρητήρια στους γονείς σας. Αλήθεια σας λέω, γιατί αν οι γονείς σας σας λέγανε παιδιά, δεν μπορώ να ανταποκριθώ, θα ήσασταν στα Μεσοβούνια, στη Σάμι κτλ. Οι γονείς που κατανοούν ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και είναι πιο σημαντικό από τα μαθήματα, συγχωρέστε με.
0: Να μην πείσω τα παιδιά, ναι.
3: Είναι πιο σημαντικό γιατί το θέατρο παρέχει και παιδεία, παρέχει και όλες τις άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιείς την παιδεία στη ζωή σου. Λοιπόν, μπράβο στους γονείς σας, έτσι.
1: Έχει βγει και παιδάκια γύρω στα 60 άτομα, δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια ούτε έναν γεράσιμο, ούτε μία γερασιμούλα.
3: Τι λες,
1: Μιχαήλ. Έχουμε ηλέκτρες, ορέστιδες.
3: Αφού θέατρο είστε, μωρέ, τι γεράσιμο, ηλέκτρες και όλα.
0: Δεν πήρε κεφαλονιά όμως, ούτε
1: ένα. Γεράσιμο μάκι δεν έχουμε.
0: Και σου άρεσε λοιπόν από τότε.
2: Ναι, βασικά εδώ πέρα στο εργοστόλι είχα βρει κάτι παρέες και μου είχαν πει ότι εμείς πηγαίνουμε θέατρο, θες να έρθεις κι εσύ. Και τέλος πάντων είπα να έρθω και πραγματικά από την πρώτη στιγμή το λάτρεψα και τώρα πηγαίνω εδώ και 3 χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο, σας μπράβο στους γονείς και στον κύριο Παπαδάτο.
3: Να πω ότι μπράβο και στις παρέες που βρήκες, γιατί δεν μπορούσες να βρεις παρέα να σου πει να γυρίσουμε ένα βίντεο.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες.
0: Τώρα, ναι.
2: Και γενικά και μέσα από το θέατρο γνώρισα πάρα πολύ καλά άτομα, έκανα νέες φιλίες και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Τέλεια.
2: Και ναι.
3: Σε βλέπω ενθουσιασμένη, δηλαδή μιλάνε από καρδιά στα παιδιά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν τα έχει εκπαιδεύσει να παίξουν θέατρο εδώ να μας πούν όλα τα καλά. Όχι.
1: Ειλικρινά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Δεν είπαμε τίποτα, τίποτα. Ούτε κάνουν να αναφέρετε κάτι για το έργο.
3: Εσύ την πρόβα την έκανες μόνος σου γιατί θα πεις. Δεν είσαι για το στο κείμενο.
4: Στον τοίχο μου μίλαγα.
3: Εντάξει.
5: Για πες. Εγώ ονομάζομαι Νικόλινα Καλαφάτη και υποδίομαι το ρόλο της αφηγήτριας.
0: Α, εσύ είσαι αφηγήτρια.
5: Ναι.
0: Έχω διαβάσει την αφηγήτρια 100 φορές, βέβαια, κάνω με τη Μιχαλία.
5: Η αφηγήτρια είναι ένα πρόσωπο που συνομιλεί με, με τα παραμυθένια πρόσωπα, αλλά και με τους θεατές.
0: Α, είσαι συνδετικός
3: κλίμα. Εμένα μην μου δώσετε το λόγο, γιατί θα τελειώσει το έργο. Ναι. Θα μιλάω ακόμα.
5: Ακριβώς, ναι. Εγώ. Ναι. Εγώ. Είμαι ένα άτομο που προσπαθεί να είναι, να μην παίρνει ούτε την πλευρά του λαού, ούτε την πλευρά του παλατιού. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Γιατί ο αρπατή λαός, ό,τι και να κάνει, είναι τόσο μισητός.
0: Α, οκ.
3: Προσπαθεί να δει δημοσιογραφικά, να κρατήσει μια ουδέτερη στάση.
5: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Οπότε κάποια στιγμή θα πάρω το μέρος του λαού.
1: Η δικαιοσύνη είναι ο χορός σε αρχαία τραγωδία.
5: Ακριβώς.
1: Η μέση άποψη.
5: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Κοίτα, έχω χάσει το ποδήλατό σου. Spoiler alert.
5: Με επηρεάζει η εξέλιξη, όμως εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Αλλά είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος ρόλος και δεν είναι και τόσο εύκολος όσο ακούγεται. όπως όλοι οι ρόλοι.
0: Δεν ακούγεται εύκολος.
3: Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι εύκολο μέχρι στιγμής.
0: Δεν ακούγεται εύκολος.
5: Όπως όλα τα παιδιά έχουν υπέροχο ταλέντο και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία παράσταση.
3: Ωραία. Αυτά τα υπέροχα παιδιά θα τα δούμε τη Δευτέρα.
0: Να με.
3: Εγώ θα έρθω άντε.
6: Θα, δείτε,
3: θα με παρακολουθεί. Δεν γίνεται τώρα. Πώς θα την κάνω. Δεν γίνεται.
0: Η Ιωάννα. Την ξέρω. Η Ιωάννα. Από το σχολείο. Το γυμνάσιο.
1: Η νεότερη.
5: Ναι. Εγώ ονομάζομαι Ιωάννα Βασιλιά και ήρθα και στα μέσα της χρονιάς. Μετά τα Χριστούγεννα.
3: Εσύ είσαι η κόρη του βασιλιά.
5: Όχι.
1: Αυτή είναι πραγματική βασιλιά.
5: Είμαι βασιλιά στο επίθετο. Ναι. Και έχω το ρόλο του έναν από τους δύο αυλικούς. Η αυλική είναι ουσιαστικά το δεξί και το αριστερό χέρι του βασιλιά. Δεν είναι ακριβώς υπηρέτης. Είναι λίγο σαν τα τσιράκια του βασιλιά.
0: Α, μάλιστα. Οκ.
5: Και είναι, όντως, είναι και αρκετά κόντρα στο χαρακτήρα μου εμένα. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να είμαι ανεξάρτητη. Και γενικότερα είναι να μην. Γενικά αυτός ο τρόπος εξουσίας και αυτά είναι πολύ ενάντια σε αυτά που έχω. Στα πιστεύω μου. Και εντάξει, είναι λίγο δύσκολος ρόλος γιατί επειδή δεν έχω τόσο γνώση στο θέατρο ακόμα. Αλλά.
0: Είσαι καινούρια, που είπαν ότι είσαι.
5: Ναι, βέβαια το θέατρο είναι μέσα μου από όταν ήμουν μικρή. Μ' άρεσε πάντα. Αυτά.
3: Άμα είναι μέσα σου.
0: Πολύ ωραία.
3: Δεν χρειάζονται πολλά, θα το βρεις το δρόμο σου.
0: Εσύ?
7: Εγώ είμαι ο Γιάννης Αντύπας. Είμαι ένας από τους δύο φρουρούς. Είμαι, ας το πούμε, ένας πολύ χαζός άνθρωπος. Βασικά, ο πιο χαζός από όλο το έργο.
3: Αριστερά και δεξιά έχουμε μαζέψει τους χαζούς, δηλαδή.
7: Ναι, περίπου, ναι.
3: Έχετε στηθεί, έχετε
0: ο
3: κλίμας και ο χαζός.
7: Ναι.
1: Έπρεπε να φέρουμε και τον ξεφτύλιο, αλλά
7: και
3: πολύ ωραίο μου ακούγεται αυτό το έργο.
7: Ναι.
0: Υπάρχει τελείως ξεφτύλιος.
7: Ναι. Πολύ. Και βασικά πολύ. Δεν νομίζω ότι ο ρόλος μου δεν ξέρει καν τι είναι το καλό και έχει μάθει μόνο το βασιλιά να ακούει. Δηλαδή δεν έχει κριτήριο, οπότε του κάνει ό,τι και να του πει ο βασιλιάς.
0: Δεν σου πει πίδα, πηδήξει, ας πούμε.
7: Ναι.
0: Κάνει αυτό.
5: Ναι, όχι στο παλάτι. Έτσι.
7: Ναι, και εσύ είναι ότι ψευδίζω. Δεν μπορώ να. Δεν μιλάω δηλαδή κανονικά.
3: Για πες μια ατάκα έτσι να δούμε πώς ψευδίζεις.
7: Ας πούμε, ο βασιλιάς άνοιξε το στόμα του.
5: Και.
7: Και. Ναι, και τέλος πάντων μετά μιλάει ο άλλος φρουρός ο οποίος γκεγκεδίζει.
3: Δηλαδή. Ανακοινώνεται και πότε ανοίγει το στόμα του βασιλιάς.
7: Είναι.
3: Κάτι είπε.
7: Θα το δείτε.
3: Ο βασιλιάς κατούρισε.
7: Περίπου, είναι πολύ κοντά.
5: Έχει κι άλλα.
7: Δεν κάνουμε spoil. Και βασικά καταλαβαίνω το πόσο. Δηλαδή πέρα από ότι μου αρέσει η πρόβα και όλη η διαδικασία, το καταλαβαίνω από το ότι μιλάω με τους φίλους μου και μπορεί να μου βγει να ψευδίσω. Που σημαίνει ότι έχω μπει δηλαδή πιο πολύ μέσα στο.
3: Μάθε και μην πει άλλο όμως. Μάθε τέχνη και άστινε, λέει.
7: Ναι.
3: Άστινε, μην.
7: Αλλά ναι. Ναι, αυτά βασικά.
3: Πάρα πολύ ωραία.
5: Είμαστε μια ομάδα όλοι μας.
7: Ναι, δηλαδή και να μην συμπαθιόμαστε κάποια. Να μην συμπαθιόμαστε από την αρχή. Όχι τώρα.
5: Τώρα δεν φύγαμε.
7: Εννοώ ότι ακόμα και αυτά. Και ότι δεν συμπαθήκαμε από την αρχή και ότι κάποιοι ήρθαν στα μέσα της χρονιάς και οι δυσκολίες που έχουμε τώρα με τα σκηνικά και με αυτά, πιστεύω βοήθησαν ακόμα περισσότερο για να βγει.
3: Τι είναι η συμπάθεια, για κάτσε να αναλύσετε τη λέξη συμπάθεια. Τι είναι η συμπάθεια.
6: Όταν μιλάς με κάποιον, δεν θες να αυτοκτονήσεις.
3: Συμπάθεια με σημαίνει μπορώ να συνεπάρχω. Αυτό σημαίνει μπορώ να συνεπάρχω και όχι είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ή κάτι άλλο. Εσείς όλοι συμπαθητικοί είστε και συμπαθιέστε.
7: Ναι.
3: Αφού συγκάνατε.
7: Ναι.
3: Αυτό.
0: Θεωρείτε ότι ταιριάξατε δηλαδή στην πορεία, έτσι από μέσα από την και αυτά.
5: Έχουμε δεθεί πάρα πολύ
6: όλοι μας. Χαρίς την περάσταση και όλοι.
3: Ήθελε κάποιος άλλος να πάρει το ρόλο αλλού. Σταύρο, φύγε.
8: Να σας πω εγώ.
3: Ναι, πες.
8: Εγώ ήθελα να πάρω το ρόλο της Αυριλίας.
3: Ποιας?
0: Ήθελες να σε μάγισσα.
3: Ήθελες να σε μάγισσα.
8: Ναι. Αλλά η εξουσία δεν μου το επιτρέπει.
3: Δεν το επιτρέπει.
6: Εγώ ήθελα.
3: Γιατί βρε Σταύρο έκανε στο παιδί αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι πέτρε. Δεν συμβαίνει αυτό, αλλά μετά συμβιβάζονται. Και στο τέλος κάθε παράσταση νιώθουν ότι έχει γίνει το σωστό. Χωρίς να είναι πάντα το σωστό, αλλά στο τέλος φαίνεται σαν σωστό. Γιατί τελειώνει η εικόνα της ανάμνησης ως μια δεμένη πράξη. Ναι. Οπότε στο τέλος
0: έχεις ξεχάσει δηλαδή το τι ήθελα και δεν ήθελα.
1: Ναι, αλλά και λάθος να γίνει λάθος εισαγωγικά, δηλαδή από τις επιλογές. Μπορεί πράγματα, ας πούμε, να μην βάλεις αυτόν που σωματοδομικά είναι για το συγκεκριμένο ρόλο ή για κάποιους συγκεκριμένους άλλους ρόλους να το κάνεις. Δηλαδή να του κάνεις να νιώσει ότι μπορεί να το κάνει. Οπότε τον οθείς αυτό, ακόμη και να το βλέπει δύσκολο. Εκεί βέβαια μπορεί να πέσει σε μια περίπτωση να υποβαθμίσεις το αποτέλεσμα ελάχιστα. Ακόμη και τότε όμως, όταν τελειώσει το έργο, τα παιδιά θεωρούν σε ένα μεγάλο, όταν επιστρέψουν πίσω στη μνήμη, θεωρούν ότι σε ένα μεγάλο μέρος έγινε το σωστό. Ότι...
5: Πόσο δύσκολο.
6: Ήθελα και εγώ να ρωτήσω.
3: Ήθελες κι εσύ.
6: Ναι, εγώ ήθελα πάντως να βγάλουμε τον Βασιλιά και να είμαι εγώ η Βασίλισσα, επειδή όλο λέω Queen. Γιατί η Μαρτυρένια τώρα. Είναι την καρμάτια,
8: γκέι. Και να είμαι εγώ ο Μαρτυρένιος.
6: Ναι, αυτό.
0: Μα το ήθελες όμως στη Μαρτυρένια. Εγώ θυμάμαι ότι με χαρά το πήρες το ρόλο.
3: Σταύρο, πόσο δύσκολο σου είναι να κατανείμεις ρόλους στα παιδιά με όλο αυτό το. Γιατί όταν είναι μεγάλη, εντάξει, είναι και μεγάλη, το κάνουν γαργάρα. Τα παιδάκια είναι πιο εύπλαστα σε αυτό.
1: Γιατί η αντιμετώπιση είναι η ίδια σε μένα.
0: Έχεις να κάνεις με εφήβους, έχεις να κάνεις.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
3: Το πρέπει μόνο να σκεφτείς την ψυχολογία του παιδιού.
1: Αυτό που τηρείς την ψύχωση είναι λίγο διαφορετικό από μια θεατρική ομάδα η οποία διανέμει ρόλους. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ την άποψή μου, όχι 9 στις 10, 10 στις 10 με όλες τις ομάδες την κάνω κατά κάποιον τρόπο, είναι ασύμβατο βέβαια αυτό, αλλά προσπαθώ να πω ότι στην απόφαση μου συμμετέχουν όλοι. Δηλαδή, πάμε μέσα από τις διαδικασίες εκείνες που βλέπουν, βλέπετε. Ποιος το λέει καλύτερα, ναι, όσο μπορούν περισσότεροι κάνουν πρόβες, έτσι ώστε εγώ μπορεί να έχω καταλήξει από την αρχή, αλλά το κάνω αυτό για να νιώσουν τα παιδιά, να συγκλίνουν λίγο οι απόψεις. Βέβαια, αυτό είναι χρονοβόρο, είναι αντιθεατρικό όσον αφορά το θέμα της. Όμως έχει να κάνει με το δέσιμο των παιδιών μεταξύ τους και πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία. Το ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι κάποιες στιγμές που καθώς περνάω με το ρόλο στα χέρια, νιώθω την ανάσα των παιδιών, το δεν χρειάζεται να μιλήσει κανένας, γιατί αν μιλήσει. Δεν θα πιέσω σε αυτό που αισθάνεται. Ό,τι και να πάρω το ίδιο μου είναι. Αν το ακούσεις αυτό, σημαίνει ότι για ένα ρόλο θα κάνει τα πάντα. Ναι, αισθάνεσαι γύρω σου ότι ακριβώς γίνεται. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να φαίνεται ότι συναποφασίζω.
3: Ναι,
1: να φαίνεται.
3: Να πω τώρα κάτι άλλο. Ανεξάρτητα από την παράσταση που ανεβάζετε, πώς σας φαίνονται όλα αυτά που κάνει ο κύριος Σταύρος, τα παιχνίδια, τα θεατρικά, όλα αυτά. Σας βοηθούν, σας έχουν βοηθήσει, ένας-ένας θα μου πει.
0: Πάμε, όπως ξεκινήσατε, ναι.
9: Ωραία είναι, διασκεδαστικά, δεν μου αρέσουν πάντως.
3: Ναι.
9: Ναι,
3: βοηθάμε. Τι σ' αρέσει περισσότερο από αυτά, τους έχει κάνει εντύπωση.
9: Από...
3: Εγώ είχα ακούσει μια άσκηση εμπιστοσύνης, δεν ξέρω αν την κάνει και ο... Ναι. Μου την είχαν δείξει, που πας να πέσεις πίσω κάπως και όλα αυτά για να...
5: Ή αφήνουμε και μας γυρνάνε σε εκεί.
9: Μα δώστε, δεν πιστεύετε κάτι κανέναν.
3: Ναι, αυτό.
5: Ξεκάθαρα.
9: Ναι, κάτι κανέναν.
3: Ωραία τα λες εσύ, έτσι. Έχουν μια τόση αυθεντικότητα, ειλικρίνεια.
9: Είμαι ειλικρινής τώρα.
3: Ναι.
9: Είτε πάντα αυτό που μου έχει δώσει περισσότερο εντύπωση.
3: Ναι.
9: Βγαίνει ένας έξω, δείχνουμε έναν και αυτόν που έχουμε δείξει με λόγια πρέπει να τον περιγράψουμε ώστε να το βρει ο άλλος.
5: Μας ρωτάει ο άλλος, αν ήταν χώρα, ποια χώρα θα ήταν.
3: Έχει πολύ πλάκα αυτό.
1: Όταν τελειώνουμε κάτι, καμιά φορά εισαγάγουμε κάποια παιχνίδια για να περάσει η ώρα.
6: Πάντως, έχω να πω ότι αυτό το παιχνίδι που διώχνουμε κάποιον έξω και μετά ρωτάμε ερωτήσεις για να βρουν το παιδί που είχαν... Λοιπόν, το παιχνίδι είναι αυτό. Φεύγει κάποιος έξω και δείχνουμε...
9: Το
6: εξήγησα. Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, είχαν δείξει εμένα μια φορά. Και βγαίνει το παιδί που ήταν έξω και μπήκε μέσα. Γενικά αυτό το παιχνίδι θα έλεγα με έχει βοηθήσει να μάθω πράγματα για τον εαυτό μου. Όπως, λοιπόν. Μπαίνει μέσα το άτομο αυτό και ρωτάει όλα τα παιδιά. Και ρωτάει το Γιάννη, ο Σοκράτης ήταν, δεν θυμάμαι. Ρωτάει σε ένα Γιάννη και σε ρωτάει σε τι ταινία. Είχαν δείξει εμένα. Και ρωτάει το Γιάννη σε τι ταινία θα έπαιζε. Και τι λέει ο Γιάννης. Τρόμου. Οπότε έχω να πω ότι θα κάνω audition για καμιά Άναμπελ, τρέι κάτι τέτοιο. Έτσι θα γίνω star, έτσι θα με δει το επόμενο καλοκαίρι στο σινεμά.
3: Χτίζεις καριέρα.
6: Ναι. Okay. Έχω και άλλη μια έμπνευση. Άλλη μια δουλειά που θα κάνω.
3: Που έχουν και το Ζαβιτσιάνο
0: μετά. Ναι.
6: Έχω και άλλη μια δουλειά.
3: Για πες.
6: Όπου πάλι είχαν δείξει εμένα.
3: Ναι.
6: Και ρωτάει, ποιος ήταν πάλι, θυμάμαι. Ρωτάνε τον Χάρη, μας τι έχεις πει. Ρωτάνε, τι δουλειά θα έχεις. Και είπε ότι θα ήμουν εμπόρος ναρκωτικών. Οπότε αυτό είναι family friendly.
0: Ναι, δεν είναι.
6: Ούψ.
0: Λοιπόν, εσένα τι σ' αρέσει από τα παιχνίδια που παίζετε εκεί. Τι σε έχουν προσφέρει, τι θεωρείς ότι σε έχει βοηθήσει.
6: Τι με έχει προσφέρει, παιδιά. Δεν έχει κάτι άλλο πάρα αυτό.
0: Νιώθεις ωραία, ρε παιδί μου, εκεί πέρα.
3: Μέσα σου, αυτό ορισμένα μπορεί να έχουμε πράγματα μέσα μας που δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε, που δεν έχουμε τρόπο να σε βοηθάει αυτό.
6: Έτσι βοηθάει νομίζω και οι αυτοσχεδιασμοί.
3: Να καταλάβει.
6: Είναι παιχνίδι αυτό, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, είναι άσκηση.
5: Συμφωνώ για τους αυτοσχεδιασμούς. Γενικά, ότι ειδικά και στις θεατρικές παραστάσεις, ότι σίγουρα δεν θα πάνε όλα όπως είναι στο σενάριο. Και με τους αυτοσχεδιασμούς μαθαίνουμε και λίγο να έχουμε την κεντρική ιδέα. Και μπορούμε εμείς οι ίδιοι μετά, άμα κάτι ξεχάσουμε, αν κάτι γίνει, μπορούμε μετά εμείς να το φέρουμε στα πλαίσια του σεναρίου.
3: Είναι διαχείριση κρίσης, μαθαίνεστε να είστε σε ετοιμόλογοι και σε ετοιμότητα.
5: Γρήγορη σκέψη.
3: Αυτό είναι σημαντική δεξιότητα για τη ζωή σας γενικότερα.
0: Εσένα.
8: Εμένα, ναι, μου αρέσει από μικρός αυτοσχεδιασμοί. Πιστεύω ότι όταν είμαστε όλοι μας πεσμένοι, ότι όταν δεν έχουμε τόσο πολύ εσωτερική διάθεση, μας τιτώνουν, μας φτιάχνουν λίγο τη διάθεσή μας. Και κυρίως και στα καινούργια παιδιά, τους βάζει λίγο πιο μέσα, τους αρέσει περισσότερο, εξειδικεύονται πιο πολύ στο...
0: Μάλιστα, από τότε αυτοί κυρίως αρέσουν οι σχεδιασμοί.
1: Ο Θήμιος δεν κατέλαβε το θρόνο απότομα, είναι ο πιο παλιός. Μέσα από μικρό, δηλαδή ξεκίνησε από αυλικός, μετά...
3: Πήγες από τα χαμηλότερα, από τα χαμηλά στα ψηλά.
1: Μικρός που πρωτόρθε ήταν κόλακας. Πόσο χρόνο ήσουν όταν πρωτόρθε στο...
8: 5,5.
1: Είναι από
6: 5,5.
7: Και τώρα είσαι 15 ή 16.
3: Πόσο δύσκολο.
0: 10 χρόνια θέατρο. Οκ, μπράβο σου.
3: Θα το βάλει στο CV. Έχω θεατρική εμπειρία, ξέρω εγώ. 10 χρόνια.
1: Εγώ στο Θήμιο δεν έχω να κάνω κάτι. Μπορεί να το αναλάβουν άλλοι μετά.
0: Μάλιστα. Εσύ, Μιχαήλ.
8: Πόσο δύσκολο είναι.
3: Η αποστήθηση.
8: Η αποστήθηση είναι ανάλογα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο ρόλο να το βρω στην αποστήθηση, μπορεί κάποιο άλλο να δυσκολεύομαι γενικά. Αλλά. Σε θέμα ότι περνάμε από 5,5 χρονών και είμαι 15, έχω περάσει
3: 10 χρόνια
8: έχω δει πολλά παιδιά και έχω δημιουργήσει πάρα πολλές φιλίες. Κάποια παιδιά που έχουν φύγει τώρα τα ξέρω για ακόμα.
0: Μπράβο.
8: Ναι.
0: Ωραία. Μιχαέλα.
6: Από
0: τις ασκήσεις, τα παιχνίδια που κάνετε.
6: Ναι, γενικά πιστεύω ότι αυτοσχεδιασμοί μας βοηθάνε πολύ να χτίσουμε και χημεία μεταξύ μας. Και που μας βοηθάνε και πάρα πολύ και με την παράσταση. Και δηλαδή με τους αυτοσχεδιασμούς γινόμαστε έτσι πιο έτοιμοι για να την ετοιμάσουμε την παράσταση.
8: Ναι, καταλαβαίνετε ότι κάτι έχει ξεχάσει, κοιτιέστε και βλέπετε τι θα πει ο άλλος. Είναι μια επικοινωνία.
6: Ναι, επίσης βοηθάνε πολύ και τα παιχνίδια εμπιστοσύνης. Ακόμα και μην έχω πολύ καλή εμπειρία, γιατί μια φορά κατά λάθος είχα ρίξει μια κοπέλα από τις σκάλες. Στην πρώτη μου χρονιά, πρώτη μέρα. Ναι, πρώτη μου χρονιά και την πρώτη μέρα κιόλας.
8: Και πάνω που ήθελα να την κάνω αυτήν την άσκηση.
0: Τι, την ξέχασες.
6: Μας είχε πει ο κύριος Σταύρος, μας είχε βάλει βασικά σε ντουέτα. Και εγώ ήμουνα με μία κοπέλα και έπρεπε να της κλείσω τα μάτια και να της λέω πού να πηγαίνει, δεξιά ή αριστερά. Και από το άγχος μου το είχα μπερδέψει και είχε πέσει κάτω από τις σκάλες η κοπελιά. Συγγνώμη, Ηλέκτρα, συγγνώμη. Αν μας ακούει, ναι.
0: Και να μην σε ακούσει, θα σας δει αργότερα γιατί έχουμε και βίντεο.
6: Εσύ.
5: Εμένα και εμένα οι αυτοσχεδιασμοί μου αρέσουν πάρα πολύ, μας βοηθάνε πάρα πολύ και στο να φτιάξουμε μεταξύ μας μια πολύ ωραία χημεία και τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια προσωπικά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί εγώ γενικά είμαι ένας ντροπαλός χαρακτήρας και δεν μπορώ να ανοιχτώ εύκολα. Αλλά μέσω αυτών των παιχνιδιών έχω κοινωνικοποιηθεί πιο πολύ. Έχω γίνει πιο ανοιχτή.
0: Σε και... στη ζωή σου, δηλαδή, πολύ, γενικότερα.
3: Έχεις εφράδια, λόγω μια χαρά, όμως.
5: Ναι, προσπαθώ να το...
3: Η ντροπή δεν...
5: άμα τη γνωρίζετε, ένα χρόνο.
3: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι, δεν μίλαγε σε ένα χρόνο.
5: Όχι, όχι, είμαι πολύ ντροπαλή, γενικά. Αλλά με έχει βοηθήσει αυτό. Πλέον το ξεπερνάω.
0: Μάλιστα. Ιωάννα, και εσύ έχεις σχεδιασμοί, που είπες πριν.
5: Και πιστεύω ότι και αυτοσχεδιασμοί. Και στην αρχή ο κύριος Σταύρος έτσι, δεν είχαμε κάνει... όταν πήραμε το σενάριο στα χέρια μας, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ότι δεν μας έδωσε κατευθείαν ρόλους και μας λέει μάθετε τα απ' έξω και θα πάμε κατευθείαν σε πρόβες. Μας έδινε διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά για να δει... Εκείνο σίγουρα θα ήξερε ποιος είναι ποιος, αλλά να το καταλάβουμε κι εμείς, αυτό που είπε και πριν ο κύριος Σταύρος, και ότι... Και εμείς βλέπουμε το έργο στο ότι εμείς ουσιαστικά στην αρχή βρήκαμε τις κινήσεις και μετά ο κύριος Σταύρος τις έπλαση στο τελευταίο. Στο τελευταίο, στο αποτέλεσμα που θα έχει.
3: Α, εσύ δηλαδή πώς θα σταθείς.
1: Εδώ η Ιωάννα μου, σε αυτό που είπες, δεν το είχα σκεφτεί να το πω και δεν το έχω σκεφτεί να το πω ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο και τον εκάστοτε Δήμο, δηλαδή από τότε που χάρισα το Δήμο σήμερα, που μου έχει δώσει τη δυνατότητα ποτέ να μην. Έχω αφαιθεί δηλαδή μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν με ενδιαφέρει, ή μάλλον να το πω καλύτερα, το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι κάτι που αγαπώ πολύ, αλλά είναι το τελευταίο, η θεατρική παραγωγή. Δηλαδή η θεατρική παραγωγή στις διαδικασίες της προσέγγισης των παιδιών και στη σχέση μεταξύ τους, το τελευταίο πράγμα είναι η θεατρική παραγωγή. Δηλαδή ο τρόπος που έρχονται, ο τρόπος που πρέπει να περάσουν καλά, ο τρόπος που πρέπει να μάθει ένας τον άλλον, ο τρόπος που πρέπει ένα διαφορετικό άτομο να τον αγκαλιάσουν, ο τρόπος που πρέπει, δηλαδή, είναι πάντα. Τηρείται με τους κανόνες της εμψυχωτικής διαδικασίας της δεκαετίας του 60 που τουλάχιστον άρχισε να επανδρώνεται κτλ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν εξελίχθηκε τόσο πολύ. Και το θέατρο εμπεριέχεται πάντα, δεν υπολείπεται στο αποτέλεσμά του, γιατί η γνωριμία μεταξύ τους είναι αυτή που λιγοστεύει τις πρόβες. Αυτό είναι όλο. Ναι, αυτό όμως που καταλαβαίνουν, νιώθουν τα παιδιά, αυτό που παίρνουν, ό,τι κι αν είναι, άλλοτε περισσότερο, το λιγότερο, είναι το σημαντικότερο για να φτάσουν σε μια ξεπρεπή παράσταση, είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, είπα ευχαριστώ λοιπόν προηγουμένως, γιατί δεν πιέζομαι να κάνω θεατρικές παραγωγές. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αν εγώ έκανα διανομή, επειδή ποτέ δεν έχουμε κάνει πάνω από 2 μήνες πρόβες, ας πούμε, αν έκανα τα παιδιά, τα μετέτρεπα σε μια βιομηχανία παραστάσεων, θα μπορούσε αυτό να γινόταν πολύ πολύ πιο συχνά. Κάθε 2 μήνες να είχαμε μια νέα παράσταση, κάθε 1 μήνα να είχαμε μια νέα παράσταση. Οπότε δεν πιέζομαι πάνω σε αυτό και γίνεται δουλειά μεταξύ των παιδιών, μεταξύ τους, και βλέπω ότι βελτιώνονται και στην προσωπική τους ζωή όσοι πηγαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν μιλώ μόνο σε μένα, με τον τρόπο τα οποία εξελίσσονται αργότερα, με τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν σε πράγματα αργότερα και με τις άμυνες που έχουν στην προσωπική του ζωή, που αποκτούν. Ο καθένας βέβαια σε διαφορετικά υψόμετρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εσύ.
7: Και εγώ τους αυτοσχεδιασμούς θα πω. Βασικά γιατί, όπως είπε και ο Θήμιος πριν, επειδή και η Ιωάννα, επειδή στην αρχή όπως ο κύριος Σταύρος δεν μας... δεν μας βάζει κατευθείαν να πούμε τα λόγια και να κάνουμε τις κινήσεις ακριβώς όπως τις λέει το σενάριο. Ότι εκείνη την ώρα, δηλαδή, επειδή έχουμε κάνει τους σχεδιασμούς μέσα στη χρονιά, σκεφτόμαστε από μόνοι μας, δηλαδή, πώς να κινηθούμε, πώς να μιλήσουμε. Και αυτό βοηθάει και να είμαστε και πιο χαλαροί, να μην έχουμε τόσο άγχος.
5: Και μαθαίνουμε και λίγο το χαρακτήρα των ρόλων.
7: Και ναι, αυτό.
3: Βρίσκεται για το δικό σας χαρακτήρα, κάπου.
0: Σκοπεύετε να συνεχίσετε όλοι την θεατρική ενασχόληση?
8: Εγώ, ναι, σίγουρα. Για τα παιδιά...
3: Εσύ θα γίνεις ηθοποιός.
0: Εσύ, ναι, έτσι πως το πας.
8: Θα δείξει, θα δείξει.
3: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θα μείνει στον χώρο του θεάτρου, το βλέπω.
6: Όχι, εγώ τώρα εντάξει, θα συνεχίσω. Επειδή...
3: Αν Αντρέα σου πει η κόρη σου, μπαμπά, εγώ αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, τι θα πεις, για να σε δω τώρα.
0: Και τώρα θες να συζητήσουμε τέτοια πράγματα.
3: Γιατί, δεν κατάλαβα, θα στερήσω.
0: Επιλογές είναι αυτές, αν έχει σοβαρά να το σκέφτεται και αν έχει πλάνο.
3: Άργησες να μου απαντήσεις.
6: Έπαιρνα.
3: Για πες.
6: Λοιπόν, εγώ σίγουρα θα συνεχίσω, επειδή εντάξει, μου αρέσει γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα, επειδή νιώθω ότι με έχει, όπως είπα πριν, με έχει διευκολύνει, με έχει διευρύνει το κοινωνικό μου, έτσι, πώς το είπες, στο στάδιο.
5: Ορίζοντα,
6: ναι. Και με έχει έτσι, με έχει βοηθήσει στο να μιλάω σε έτσι, ξένους ή αγνώστους ανθρώπους που δεν ήξερα πριν. Γενικά, μου έχει κάνει τη ζωή μου γενικά πιο εύκολη. Δεν ενδιαφέρομαι τόσο για το σκέφτονται οι άλλοι. Γενικά, απλά νιώθω πιο ανάλαφρο, πώς να το πω.
0: Μάλιστα.
6: Δεν νιώθω τόσο πιεσμένη.
0: Sí.
9: Ναι, θα συνεχίσω γιατί το σκέφτομαι και επαγγελματικά το πάω.
0: Α, οκ.
9: Ναι, θέλω να κάτσω όσο μπορώ τέλο πάντων και άμα και με αφήνω και τι παντελίδε, άμα φτάσω μέχρι εκεί και συνεχίσω. Θα συνεχίσω που πιθανότατα.
0: Είπατε για Λύκειο τώρα.
1: Εμείς.
7: Εγώ είμαι. Βασικά είπαμε όλοι για Λύκειο εκτό από την Νικολίνα.
5: Εμείς το πάμε τρίτη γυμνασίου.
0: Ωραία, γιατί το Λύκειο αλλάζουν και οι απαιτήσει γι' αυτό. Μπράβο που θα το σκέφτεστε να συνεχίσετε.
2: Εγώ εντάξει, μα και βέβαια και σκοπεύω να συνεχίσω ακόμα και σε έρχομαι από μακριά. Εντάξει, δηλαδή δεν έχω θέμα να κάνω θυσίες τώρα στο χρόνο μου και τον έχει το άλλο. Έχω σκεφτεί να το, έτσι, να το ακολουθήσω επαγγελματικά, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Γενικά μου αρέσουν οι τέχνες, αλλά εντάξει, και σαν χόμπι μου αρκεί, δηλαδή μου φτιάχνει την εβδομάδα.
0: Καλά, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, μπορείς όμως να δεις αν μπορείς να το κάνεις επαγγελματικά, γιατί καλό είναι αυτό που αγαπάμε να τρώει τις περισσότερες ώρες της ζωής μας. Γιατί επειδή η δουλειά τρώει πολλές ώρες από τη ζωή μας, πρέπει να το αγαπάμε.
2: Ναι.
3: Το χόμπι έρχεται παρισφρητικά και καμία φορά οι υποχρεώσεις της ζωής δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε το χόμπι πραγματικότητα. Αν τώρα έχετε μια κλίση, μια τάση και ξέρετε πού θα πάτε, καλό είναι να το σκεφτείτε και να το κάνετε και αντικείμενο της δουλειάς σας αύριο μεθαύριο, για να είστε ευτυχισμένοι.
6: Πάντως, μπαμπά,
0: ναι.
6: Αν δεν θες να είμαι
3: για σένα πήγαινε αυτό.
6: Ναι. Ο Χάρης Μπάμπης μου είχε προτείνει μια πολύ ωραία δουλειά. Αυτή που είπα πριν. Είμαστε.
0: Ναι, ποια.
6: Έμπρος ναρκωτικών.
0: Έλα, έλα.
6: Άλλη, ξεχνάω, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, Ιωάννα.
5: Εγώ...
0: Που είσαι και πιο φρέσκια.
3: Χιούμορ κάνουμε, χιούμορ, αυτά είναι χιούμορ.
5: Είναι αλήθεια, η τέχνη είναι στις φλέβες μου τρέχει η τέχνη.
0: Α, έτσι καλώς.
5: Γενικότερα. Δεν ξέρω, γιατί ξέρω από, ας το πούμε πρώτο χέρι, ότι ο χώρος, ειδικά της υποκριτικής, είναι πολύ δύσκολος. Άποψη έβρεσης μιας σταθερής δουλειάς, που δεν υπάρχει σταθερή δουλειά στο... Ένας οποίος δεν έχει σταθερή δουλειά.
3: Ο χώρος της υποκριτικής, γιατί άλλοι χώροι είναι... Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όλοι οι χώροι είναι δύσκολοι να ξέρεις. Κάνε αυτό που αγαπάς και άμα το κάνεις με αγάπη θα βρεις την άκρη σου.
5: Ναι, σίγουρα. Και γενικότερα λογικά θα μείνω μέσα στην τέχνη.
0: Συνικολίνα.
10: Και εγώ μάλλον θέλω να ακολουθήσω κάτι τέτοιο, γιατί μου αρέσουν οι τέχνες, μου αρέσει ο χορός, μου αρέσει το τραγούδι και θα ήθελα να προχωρήσω σε musical. Προσωπικά.
0: Οκ. Να συνδυάσει δηλαδή το υποκριτικό με τη μουσική.
10: Ακριβώς. Ξέρω, γνωρίζω και εγώ ότι είναι πολύ δύσκολος αυτός ο χώρος. Δύσκολο να βρεις μια σωστή δουλειά. Και για να έχεις ένα καλό εισόδημα. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τα όνειρά σου.
2: Αυτό.
10: Οπότε...
3: Δεν ξέρω αν με ακούν οι γονείς, θα σας πω όμως κάτι. Τι σημαίνει καλό εισόδημα, τα λεφτά γιατί τα έχουμε. Τα λεφτά τα έχουμε για να είμαστε στη ζωή μας ευτυχείς. Συχνά το χάνουμε ή περισσότερο το έχουμε χάσει. Δουλεύουμε για να έχουμε λεφτά, τα οποία όμως δεν τα χρησιμοποιούμε εν τέλει, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που μας κάνουν ευτυχείς. Αν λοιπόν η δουλειά που κάνετε σας κάνει ευτυχείς, είναι αυτό που είπαμε πριν, μπορείτε να ζήσετε και με λιγότερα λεφτά, να έχετε τα απαραίτητα, γιατί αντλείτε τη χαρά μέσα από το επάγγελμά σας. Οπότε μην σκέφτεστε με κριτήριο τα λεφτά. Όλοι οι πλούσιοι που ξέρω, οι περισσότεροι πλούσιοι, δουλεύουν για να έχουν τα λεφτά. Έχουν αυτοκίνητα, σπίτια κτλ. Τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν ελάχιστα, γιατί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες με πολύ άγχος και σκοτούρα.
10: Εκεί δεν υπάρχει ευτυχία.
3: Ναι. Βρείτε αυτό που σας αρέσει και γεμίζει την ψυχούλα σας, γιατί είναι όλα από μέσα.
5: Ναι, απλά πάντα υπάρχει ως μία σκέψη στο υποσυνείδητο αυτό, γιατί. Χωρίς έστω ένα...
3: Καλά, δεν είπαμε να πεινάτε.
5: Ένα ικανοποιητικό εισόδημα.
3: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
0: Τα λες λίγο ρομαντικά, Βάνια μου, βέβαια, εντάξει.
3: Είπαμε να κυνηγήσετε αυτό λίγο που ρομαντικά, κάνετε, εντάξει. Με κάποιες προϋποθέσεις πάντα, αλλά να μην κυνηγάμε τα πουθενά.
0: Μας πήγε ο κύριος Αντίπας.
7: Ναι, και εγώ σίγουρα θα συνεχίσω, τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια που θα είμαι στο Λύκειο. Και γιατί όχι και σαν ενήλικας, απλά ως χόμπι θα πω εγώ. Δηλαδή, ναι, μ' αρέσει και θεωρώ ότι όταν θα έχω, ας πούμε, μια δουλειά, θα με ξεκουράζει, θα με ευχαριστεί στον ελεύθερο μου χρόνο.
3: Και αυτό.
7: Λοιπόν, και, ναι.
0: Μπράβο σε όλους και μπράβο και στο δάσκαλό σας που σας, με τη δουλειά του σας κάνει να θέλει να συνεχίσετε. Πολύ βασικό. Ναι. Έτσι, δηλαδή κάτι σας έκανε να αγαπήσετε κάτι τέτοιο, την τέχνη αυτή.
3: Που τους έκανε να την αγαπήσουν ακριβώς.
5: Και να τη μάθουν.
3: Θα μπορούσαν να τους κάνει να μην θέλουν να ξαναδούνε θέατρο μπροστά τους.
0: Μα έχω ίδια πείρα όταν ξεκίνησε η Μιχαέλα να πηγαίνει. Λέω εντάξει, τώρα θα ξεκινήσει λίγο, μετά θα βαρεθεί. Γιατί είχε συμβεί με άλλα πράγματα. Όχι ελπίδα. Ότι να πει κάτι επειδή μου να τη αρέσει. Αλλά με χαρά πάει από μόνη της. Θυμάται μόνη της πότε είναι τι.
3: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο. Γενικά, ο Σταύρος, να πω, έχετε ένα πολύ σπουδαίο δάσκαλο. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στο νησί ένα τόσο αξιόλογο σκηνοθέτη και άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο για τον Σταύρο, ο οποίος είναι ένας φτασμένος σκηνοθέτης, και θέλω να το πω αυτό, και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στο νησί, να κάνει εκπτώσεις, γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός είναι σκηνοθέτης, διδάσκει θέατρο, έχει προσαρμόσει τη διδακτική του στην ψυχούλα σας και έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα, αυτό μας είπε με λίγα λόγια, αυτό που είναι η δουλειά του η ουσιαστική, με πάρα πολλές διαπιστεύσεις. Ο Σταύρος έχει μια πολύ σημαντική καριέρα. το κάνει από αγάπη και έχει βάλει μπροστά το δικό σας συνέστημα και τη δική σας την ευζοία σε σχέση με οτιδήποτε άλλο εκπροσωπεί ο ίδιος. Και είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος πέρα από την καριέρα του και γι' αυτό. Γιατί αυτό δεν το κάνουν πολλοί άνθρωποι. Και θέλω ένα χειροκρότημα στο δάσκαλο. Λοιπόν, να είστε καλά, Δευτέρα, Τρίτη ώρα.
0: Τρίτη.
6: 8
0: η ώρα.
6: Δευτέρα, Τρίτη, 8 η ώρα, να είστε όλοι εκεί.
10: 29-30 Ιουνίου. Ναι.
0: Στο θέατρο Κέφαλος.
10: Για να μάθετε τι γίνεται και στο τέλος.
0: Μαγικά μαξιλάρια.
10: Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο τέλος.
0: Πολύ ωραία.
3: Εντάξει, γιατί εγώ τέλος τις κλαίω τις θεατρικές παραστάσεις τελευταία. Έχω κλάψει όλες τις θεατρικές παραστάσεις. Ελπίζω να είναι μια καλή.
0: Να είστε καλά.
10: Είναι κωμωδία.
3: Εντάξει.
7: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε.

0: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Λοιπόν.
1: Από τα παιδιά πάμε σε άλλα παιδιά, πιο μεγάλα παιδιά.
0: Μένουμε στα παιδιά, στα της παιδείας.
1: Ναι, πάμε από τα παιδιά στα παιδιά. Ναι. Και τελικά μένουμε και οι ίδιοι παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Πανελλαδικές εξετάσεις. Η περίοδος της κρίσης.
0: Όπως είπαμε, βγήκαν οι βάσεις.
1: Με πολλές αγωνίες. Βγήκαν βάσεις.
2: Όχι βάσεις.
0: Όχι βάσεις, συγγνώμη, βγήκαν οι βαθμολογίες.
1: Με ταράζεις, μάνα πράγμα.
0: Βαθμολογίες, έχετε δίκιο.
1: Το ξέρω. Είναι οι αγωνίες σε τρία στάδια. Ναι. Το πρώτο στάδιο είναι οι βαθμολογίες, μετά είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, μετά οι βάσεις και μετά σε τις χολυμπίκες. Έχεις δηλαδή να περάσει.
0: Τέσσερις
1: αγωνίες. Κοντά μας έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο και τον κύριο Ιωάννη Ζαβιτσιάνο, ο οποίος. Ζαβιτσιάνο.
2: Δημήτρη.
1: Γιατί είπα Γιάννη, εγώ παιδιά. Συγγνώμη, σε τι βρίσκομαι. Ναι, ναι. Τον κύριο Δημήτρη Ζαβιτσιάνο.
0: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Και να μας πει για το σημαίνον θέμα, επειδή είναι και σύμβουλος στο κομμάτι αυτό της κατεύθυνσης του επαγγελματικού προσανατολισμού στα παιδιά.
0: Το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Πείτε μας λίγο δύο λόγια τώρα, ξεκινώντας, τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι που ετοιμάζονται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.
1: Να πούμε λίγο για τον κύριο Δημήτρη ότι κάνει φοβερή δουλειά, δηλαδή αφιερώνει χρόνο πέραν των εργασιακών του καθηκόντων με συναντήσεις με τα παιδιά κατηδίαν, διοργανώνει διαδικτυακές μερίδες, προσφέρει ένα πολύ σημαντικό.
0: Και διαζώσεις.
1: Και διαζώσεις.
0: Τα σχολεία και τη κόρη μου και του γιού μου πήγανε.
1: Και διαζώσεις κάνει ενημέρωση στα παιδιά.
0: Σε ενημερώσεις.
1: Εκτός από το ρόλο του στο σύνδεσμο φιλολόγων, είναι ένας άνθρωπος που καταθέτει την ψυχή του. Γιατί αυτούς τους εκπαιδευτικούς, εγώ θέλω να τους εξάρουμε, γιατί ξεπερνούν το αμιγώς επαγγελματικό τους καθήκον και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
0: Σε ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο, το οποίο χρειάζεται
1: διαρκή
0: επιμόρφωση.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη για ό,τι κάνετε και όχι Γιάννη. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Είχαμε ραντεβού με τον κύριο Γιάννη και κάτω για κάτι άλλο και πιο πολύ. Δεν
2: πειράζει. Δεν πειράζει. Και αυτό ωραίο όνομα είναι.
1: Ναι. Όχι, να έχουμε το δικό σας. Το προτιμούμε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά σας λόγια για το έργο. Παρεμπιπτόντως, μια και είπατε για το σύνδεσμο φιλολόγων, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, διάλεξη της κυρίας Αγγελικής Καραπάνου που είναι προϊσταμένη των αρχείων της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά τρία ημερολόγια και το τίτλος είναι «Ημερολόγια και προσωπικό βίωμα, πώς από το προσωπικό βίωμα αντλούμε πηγές για το παρελθόν και αποτελεί το προσωπικό βίωμα πηγή του παρελθόντος». Μια πολύ,
1: πολύ
2: ενδιαφέρουσα διάλεξη,
1: 7
2: η ώρα στην Κουριαλένιο Βιβλιοθήκη, όποιος θέλει, είναι η είσοδος ελεύθερη, εννοείται, και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
1: Ξέρετε
2: εκεί.
1: Τι γίνεται, ενώ γίνονται πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις παράλληλα.
2: Το ξέρω.
1: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πολύ να πάω και θα είμαι στο Λιξούρι στην Αετόσταση με τη Χοροδία.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι κρίμα, δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε έτσι ένα συντονισμό ώστε σημαντικά γεγονότα να μπορούμε να τα παρακολουθούμε.
2: Εγώ το έχω πει αρκετές φορές ότι πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα όπου θα πρέπει να συμπληρώνει ο καθένας τι έχει να κάνει και τι σχεδιάζει και να φαίνεται αν υπάρχει κάτι άλλο. Εχθές, ας πούμε, που εγώ είχα τη διαδικτυακή που τελείωσε 9:30-10 παρά, δεν μπορούσα να πάω στο τρίτο γυμνάσιο που είχε μια εξαιρετική εκδήλωση για το Σαββόπουλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο Θαλασσόμηλο.
2: Πολύ, πολύ στεναχωρήθηκα για αυτό.
0: Δυστυχώς
2: δεν γινόταν.
0: Πέφτει ένα πάνω σε άλλο αυτές τις ημέρες. Σας το λέμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι, δηλαδή που καλύπτουμε γεγονότα, δεν ξέρουμε τι να πρωτοκαλύψουμε.
1: Φεστιβάλ αριθμική εκδήλωση.
0: Αυτό είναι θαλασσόμενος.
2: Να βλέπετε τώρα διάφορα. Θαλασσόμενος. Χθες ήταν εξαιρετικό. Η εκδήλωση ήταν εξαιρετική. Λοιπόν, να πω για τα δικά μας για να μην καθυστερούμε. Τα παιδιά λοιπόν τώρα έχουν ήδη υπόψη τους την βαθμολογία τους. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν περίπου, όχι γνωρίζουν σίγουρα την ευέτη δική τους, δηλαδή το μέσο όρο. Γιατί το λέω αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ είναι ένα θέμα που δημιουργείται κάθε χρόνο. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής σε ένα τμήμα που διαμορφώνεται από τον μέσο όρο όλων των υποψηφίων επί ένα συντελεστή που το κάθε τμήμα ορίζει, ο οποίος συντελεστής μπορεί να είναι από το 0,8 μέχρι το 1,2, καθορίζει τη λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής του τμήματος. Δηλαδή, μπορεί να έχω εγώ 14.000 μόρια, αλλά εάν η βάση εισαγωγής του τμήματος είναι 13,1 και εγώ έχω 12,9 ή και 13, για ένα εκατοστό στο μέσο όρο μου μπορεί να μην μου επιτρέψει να δηλώσω αυτή τη σχολή.
1: Ναι.
2: Περίπου 25% των θέσεων μένουν κενές επειδή δεν μπορούν να τις συμπληρώσουν λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Κάτι πρέπει να γίνει, σίγουρα πρέπει να αλλάξει και ο θεσμός των πανελλαδικών. Όλοι πλέον το έχουν συνειδητοποιήσει και το συζητούν από ό,τι φαίνεται.
0: Προβληματικός θεσμός, δηλαδή, η ελάχιστη βάση, έτσι όπως λειτουργεί.
2: Είναι πολύ προβληματικός. Εγώ είχα, ας πούμε, περίπτωση μαθητή που είχε για αρχιτεκτονική 22.100 μόρια, άριστα το 24.000, είχε γράψει 19 σε όλα τα μαθήματα, είχε γράψει 14,6 στο γραμμικό, είχε γράψει 13,1 στο ελεύθερο. Και επειδή η βάση στο ελεύθερο, γιατί είναι η βάση και στα ειδικά μαθήματα, ήταν 13,6 για 5 εκατοστά.
0: Ενώ είχε γράψει 19,
2: ενώ είχε γράψει 19 σε όλα.
0: Απίστευτο.
2: Ναι. Δηλαδή...
1: Α, συγγνώμη, δεν το κατα... Δηλαδή σε κάθε, στα μαθήματα, σε κάθε μάθημα υπάρχει μια βάση.
2: Σε κάθε τμήμα
1: ορίζεται
2: μια ελάχιστη βάση για να μπορεί να το δηλώσει. Αλλιώς δεν εμφανίζεται στο μηχανογραφικό σου.
0: Δεν μπορεί να το δηλώσει, δεν την αφήνει.
1: Α, δεν καθόλου. Τον αφήνει.
2: Ναι, αυτός ο θεσμός της ελάχιστης βάσης που εφαρμόζεται τα 4 τελευταία χρόνια διώχνει 1 στους 4 φοιτητές
1: από το υπολογιστή. Αυτό είναι επί των συνολικών μορίων.
2: Αυτό είναι επί του συνόλου των μορίων. Δηλαδή είναι ο μέσος όρος όλων των βαθμών των συνυποψηφίων στο κάθε επιστημονικό πεδίο, διότι βγαίνει η ελάχιστη βάση σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Αυτή η ελάχιστη βάση πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή που το κάθε τμήμα ορίζει, έχει το δικαίωμα να το ορίσει. Αν δεν το ορίσει, αυτό το ορίζει το Υπουργείο. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν τμήματα τα οποία εξαντλούν και βάζουν 1,2. Πρόπερση στο πολιτικό μηχανικό, στο αρχιτεκτόνιο μηχανικό της Ξάνθης δεν είχε περάσει ούτε ένας φοιτητής, διότι είχαν βάλει 1,2 τη βάση, έφτασε το σχέδιο να είναι 15,6 ας πούμε η ελάχιστη βάση αγωγής, κανείς δεν έπιασε το 15,6 και δεν μπήκε κανείς, δεν είχε ούτε έναν φοιτητή.
0: Μα τι το κάνουν αυτές οι σχολές,
2: και όταν ρώτησαν την Πρίτανη, την δημοσιογράφη, γιατί εμείς θέλουμε καλούς φοιτητές.
1: Να ρωτήσω κάτι όμως, άμα τα άλλα μαθήματα δεν ανεβάζουν το μεσόωρο, μόνο το ειδικό παίζει ρόλο.
2: Είναι και τα ειδικά. Πρέπει να έχουν ένα μέσο όρο στα 4 γενικά μαθήματα.
1: Και ένα μέσο όρο στα ειδικά.
2: Και ένα μέσο
1: όρο.
2: Και σε κάθε ειδικό.
1: Και
2: στο ελεύθερο και στο γραμμικό. Δεν συμψηφίζονται. Όπως επίσης και στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑ. Μια και ασχολείστε και με τον αθλητισμό. Και εκεί στα αγωνίσματα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο μέσο όρο. Να έχει πιάσει ένα ελάχιστο. Αυτή λοιπόν η προϋπόθεση διώχνει πάρα πολλά παιδιά από το πανεπιστήμιο.
1: Α, για να το πούμε γιατί αυτό είναι τώρα γίνεται κατανοητό. Δηλαδή ενδιαφέρουν τόσο τα γενικά μαθήματα να υπάρχει ο ελάχιστος μέσος όρος.
2: Που λέγεται ελάχιστη βάση αγωγής.
1: Ελάχιστη βάση αγωγής, αλλά μετά μας ενδιαφέρουν και τα ειδικά μαθήματα και σαν μέσο όρο και σαν κάθε ειδικό μάθημα ξεχωριστά. Άρα δηλαδή ενώ στα γενικά μαθήματα και στο άθροισμα μπορεί να έχεις γράψει μόρια που φαινομενικά να σου επιτρέπουν την εισαγωγή σου.
2: Να πιάσεις τη βάση ας πούμε.
1: Να πιάσεις επειδή στο ειδικό μάθημα δεν έχεις πιάσει το συντελεστή που πρέπει ή τέλος
2: την ελάχιστη βάση του μαθήματος.
0: Δεν μπορείς καν να τη δηλώσεις.
1: Δεν μπορείς να τη δηλώσεις. Αυτό είναι... Ναι.
2: Είναι πολύ σοβαρό, το έχουμε θίξει, το έχουν θίξει όλοι οι φορείς, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, αλλά επιμένει το Υπουργείο.
0: Προς το παρόν δηλαδή κοφεύει το Υπουργείο σε αυτά.
2: Ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν διώχνει αρκετά παιδιά εκτός, με κατεύθυνση τα ιδιωτικά.
1: Δηλαδή από το να έχει καλούς φοιτητές, ας πούμε, προτιμά να μην έχει καθόλου φοιτητές, ναι, δηλαδή να μην έχει ένα τμήμα.
2: Εγώ ρωτάω το εξής, δηλαδή με 13,6 είναι καλός ο φοιτητής, με 13,1 δεν είναι, στο σχέδιο δεν είναι καλός.
0: Ναι, γράψει 19 στα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν
1: είναι. Είναι μικρές οι διαφορές.
2: Είναι υποκριτικό. Είναι υποκριτικό αυτό και απλά προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Άρα θα πρέπει να δουν, τώρα θα ανακοινωθούν οι ΕΒΕ, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία στα ειδικά μαθήματα και η βαθμολογία. Θα ξέρουν τα παιδιά σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, την ΕΒΕ τους. Άρα θα ξέρουν στην ουσία ποια τμήματα μπορούν να δηλώσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, έχουμε κάνει εμείς, ως υπεύθυνος επαγγελματικού προσανατολισμού, μια πολύ καλή δουλειά με τους μαθητές. Κάνουμε από την τρίτη γυμνασίου. Βέβαια, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν μέχρι τώρα για κάποιο λόγο ψαχτεί, όπως λέμε, έτσι δεν έχουν ψάξει τις σχολές και τις δυνατότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα και μέσα σε αυτή την παρουσίαση που κάναμε εχθές τη διαδικτυακή, την οποία παρουσίαση την έχω αναρτημένη στο διαδίκτυο και υπάρχει ο σύνδεσμος, μπορεί οποιοδήποτε να τη δει, πρέπει να μπουν, να δουν από τις σχολές που τους ενδιαφέρει τα μαθήματα, τις κατευθύνσεις, τις επαγγελματικές προοπτικές και υπάρχουν γι' αυτά πάρα πολύ καλές πηγές και διαφωτιστικές, να δουν βίντεο επαγγελμάτων, δηλαδή συνεντεύξεις με επαγγελματίες, τι σημαίνει πολιτικός μηχανικός, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του, τι σημαίνει κτηνίατρος. Μου έλεγε μία μαθήτρια ότι εγώ θέλω να σπουδάσω κτηνιατρική γιατί θέλω να ασχοληθώ με το ιατρείο μικρών ζώων. Δηλαδή, της λέω για να το δούμε αν το έχει καταλάβει καλά, τι θα σπουδάσεις, πιστεύεις εσύ ως κτηνίατρος στην κτηνιατρική. Μου λέει, θα ασχολούμαι με τα μικρά ζώα. Λέω και στη διάρκεια των σπουδών σου. Μου λέει, ναι, γιατί αφού αυτό επιλέγω, όχι. Εδώ είναι μεγάλο λάθος. Στην κτηνιατρική κάνουν τα πάντα και βουβάλια θα πάνε να ξεγεννήσουν.
1: Ιατρική, βέβαια.
2: Έτσι, δηλαδή και τα ζώα αναπαραγωγή.
1: Εδώ εγώ ήμουν αγιοπόνος και έκανα, ασχολιόμουν με ταύρους και
0: διάφορα. Και... καταλάβεις, λοιπόν,
2: τα παιδιά όμως έχουν μια άλλη εικόνα.
0: Να αντιληφθούν τι είναι η σχολή που θέλουν να κάνουν, δηλαδή.
2: Ναι, άρα θα πρέπει να ψάξουν. Πρέπει
1: ο προορισμός όμως δεν μετράει. Τα μαθήματα μετράνε ή ο προορισμός σου. Λέει, εγώ θέλω να ασχοληθώ να ανοίξω κτηνιατρίο. Τώρα θα πρέπει να μάθω.
0: Καταλάβει όμως.
2: Πρέπει να καταλάβει ότι για να επιλέξει το τέλο αυτό, πρέπει να περάσει και από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, πρέπει έτσι να το ξέρει.
2: Αυτό πρέπει να το ξέρει. Και αυτή η κοπέλα το άφησε, λέει όχι.
0: Α, όχι, το συνειδητοποίησε.
2: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα μεγάλα ζώα. Ναι,
0: με κατσίκες και με γουρούνια
2: και λοιπά. Ναι, και με βουβάλια και φοράδες και να μπω μέσα στις λάσπες, αν ας πούμε στα βουστάσια ή οπουδήποτε, για να θεραπεύσω, εάν υπάρχει μια επιδημία κτλ. Δεν είχε αυτό στο μυαλό της. Είχε μια εξειδανικευμένη εικόνα από τα ιατρία, κτηνιατρία μικρών ζώων.
0: Που έβλεπε αυτό.
2: Τα είχε ταυτίσει. Τα είχε ταυτίσει έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν τα παιδιά, να βρουν πληροφορίες, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν, από τις ιστοσελίδες που τους έχω παραθέσει, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνουν, γιατί έχω βρει αξιόπιστες και έγκυρες και πολύ διαφωτιστικές σελίδες. Το mysep.gr, το SEP for You, ενός πολύ καλού συναδέλφου από τη Λαμία. Τους έχω συγκεντρώσει 1500 βίντεο επαγγελμάτων ή συνεντεύξεων με επαγγελματίες. Άρα λοιπόν θα ψάξουν να βρουν αυτά. Θα ψάξουν να βρουν, το κύριο βέβαια είναι αν τους αρέσει η σχολή. Αν η σχολή είναι συμβατή με τις κλίσεις τους, με τις δεξιότητες τους, με τις επιθυμίες τους. Υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα. Δεν θα πρέπει να ταυτίζουμε την σχολή με ένα επάγγελμα. Παραδείγματος χάρη ΤΕΦΑ, που είναι μια παρεξηγημένη σχολή. ΤΕΦΑ λέει γυμναστής. Στο μυαλό τους. ΤΕΦΑ μπορεί να ασχοληθεί με την αθλητική ψυχολογία, μπορεί να ασχοληθεί με το αθλητικό management, μπορεί να ασχοληθεί με την αθλητική διατροφή με ανάλογα μεταπτυχιακά, μπορεί να ανοίξει ένα δικό του γυμναστήριο, να δουλέψει στα προγράμματα του Δήμου, να ασχοληθεί με την εμβιομηχανική, να ασχοληθεί με ένα άτομα με ειδικές ανάγκες, να γίνει personal trainer. Έχει δηλαδή 10-12 διαφορετικές προπονητές.
0: Βεντάλια δηλαδή.
2: Ναι, υπάρχει μια βεντάλια σε όλα τα οποία, την οποία τα παιδιά δεν τη γνωρίζουν. Λένε φιλόλογος. Λέμε οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν πέσει πάρα πολύ. Σαφώς έχουμε πάρα πολλούς. Βγαίνουν κάθε χρόνο 5.000 φιλόλογοι, περίπου από τα 21 τμήματα ιστορίας, αρχαιολογίας, φιλολογίας κτλ. Φιλοσοφίας, τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου. Okay. Όμως δεν γνωρίζουν τα παιδιά ότι θα πρέπει να μπολιάσουμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την ψηφιακή μάθηση, με τα πληροφοριακά συστήματα και να πλέον μιλάμε για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Μάλιστα, έχουμε και μία κεφαλονίτσα, την Άννα τη Φωκά, που είναι καθηγήτρια ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα και διαπρέπει εκεί για να δείξει την πολιτιστική κληρονομιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν δεν συνδυάσουν τις ανθρωπιστικές σπουδές με πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές δεξιότητες, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα παντού. Πρέπει. Και χρησιμοποιούνται όμως σαν υπόβαθρο οι φιλόλογοι ή αυτοί που έχουν τελειώσει τμήματα φιλοσοφίας, γιατί έχουν καλή χρήση της γλώσσας, ως content creators, όπως λέμε, δηλαδή δημιουργοί περιεχομένου, παράδειγμα ή copywriters, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν λογαριασμοί για διάφορες εταιρείες.
0: Τέτοιοι influencers.
2: Βέβαια. Το human resources ασχολούνται πάρα πολύ με ένα μεταπτυχιακό. Έχουμε δηλαδή νηπιαγωγό, η οποία έχει τελειώσει το τμήμα το συγκεκριμένο, έκανε μεταπτυχιακό στα οικονομικά και είναι στον Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή marketing manager.
0: Μένα μου είχε κάτσει ένα παράδειγμα που είπατε όταν είχε κόρη μου συμμετάσχει σε σεμινάριο τέτοιο. Μιλάγατε για ένα κύριο που τελείωσε γεωγραφία.
2: Αν το θυμάστε.
0: Και μετά έκανε διοίκηση επιχειρήσεων, κάποιο μεταπτυχιακό, κάποιες παραπάνω σπουδές και κατέληξε στην Google, στην Amazon, που κατέληξε.
2: Είναι παγκόσμιος διευθυντής εκπαίδευσης και μάρκετινγκ της Amazon και της Google. Ναι.
0: Από Μυτιλίνη. Γεωγραφία.
2: Από το τμήμα γεωγραφίας. Και αυτό μου δίνει λαβή να πω ότι υπάρχουν τμήματα με πολύ χαμηλά μόρια που είναι διαμάντια. Αλλά δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να τα ανακαλύψουν. Και εγώ είμαι στη διάθεσή τους, με την διαδικασία δηλαδή της συμβουλευτικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού στο μηχανογραφικό, να τους βοηθήσουν να τα δουν αυτά τα τμήματα, γιατί δεν τα ξέρουν. Δηλαδή, μην απογοητεύονται όσα παιδιά έχουν γράψει χαμηλά, γιατί και αυτά μπορούν να βρουν σχολές που να έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές. Εννοείται βέβαια πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αρέσει αυτή η σχολή, ναι, αυτό το αντικείμενο. Ναι, έτσι, ναι, όχι σαφώς να πάνε σόνι και καλά, επειδή πρέπει να πάνε εκεί. Και επίσης, πολλά παιδιά δεν ξέρουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι σχολές. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο τμήματα τα οποία έχουν ίδιο σχεδόν τίτλο. Το ένα λέγεται Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στην Κόρινθο, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το άλλο λέγεται Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παμάξο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Και τα δύο βγαίνουν εκπαιδευτές ενηλίκων. Από τη Θεσσαλονίκη όμως παίρνει και μια δεύτερη, ένα δεύτερο επαγγελματικό δικαίωμα, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, που δεν το παίρνει από την Κόρινθο. Ενώ έχουν τον ίδιο τίτλο σχεδόν, έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα πρέπει να ψάξουν, ας πούμε, στατιστική, στα τμήματα στατιστικής, εκτός από των Ρεβενών, άλλα τρία που έχουμε, του ΟΠΑ, του Πανεπιστημίου Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΜΑΚ, και στο Πανεπιστημίο Αιγαίου, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και οικονομολόγου. Δηλαδή βγαίνουν και στατιστικοί και οικονομολόγοι, διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν και θέλει πάρα πολύ δουλειά, και συνεχώς αυτό λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ότι θέλει ψάξιμο και από μένα, ακόμα και τώρα. Είμαι 27 χρόνια στον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά θέλει συνεχώς να μαθαίνουμε. Άρα τα παιδιά με ηρεμία να ψάξουν τις σχολές, να σημειώσουν αυτά που τους ενδιαφέρουν, να επιβεβαιώσουν μέσα από τα μαθήματα ότι είναι όντως αυτό που έχουν στο μυαλό τους, να δουν τις επαγγελματικές προοπτικές και με βάση αυτό να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Μην επηρεάζονται από βάσεις. Τα παιδιά νομίζουν ότι αν δηλώσουν ένα τμήμα, ένα λάθος που κάνουν, ότι αν το δηλώσουν με προηγούμενη σειρά προτίμησης θα περάσουν, επειδή κάποιος άλλος μπορεί να το δηλώσει μετά. Όχι. Πρέπει να έχουν πάει επίσης βαθμολογίας. Δηλαδή δεν πρόκειται κανείς να πάρει το τμήμα κάποιου, να μπει στο τμήμα, εάν το έχει δηλώσει νωρίτερα, αν έχει έστω και ένα μόριο λιγότερο από αυτόν. Άρα ας δηλώσουμε όλα τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν, και πάντοτε, μια συμβουλή πολύ χρήσιμη, να έχουμε και μαξιλαράκια. Δηλαδή και σχολές που είναι και 2 και 3 χιλιάδες μόρια κάτω από τα μόρια μας. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε
0: τι ανατροπή μπορεί να γίνει. Λέτε, να αποκτήσουμε ένα μαξιλάρι, και πρέπει να έχουμε ψάξει καλά για να δούμε τι άλλο μπορεί. Αν όχι αυτό, τότε τι.
2: Τότε τι άλλο, ναι. Γιατί ας πούμε το πρώτο πεδίο έχει 144 τμήματα. Το πρώτο πεδίο είναι το ανθρωπιστικών σπουδών. Το δεύτερο πεδίο έχει 259 τμήματα. Το τρίτο που είναι οι θετικές επιστήμες. Το τρίτο που είναι οι επιστήμες υγείας έχει 167 τμήματα. Και το τέταρτο που είναι τα οικονομικά και η πληροφορική έχει 186 τμήματα. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, ναι.
1: Ωραία, ξεκινάμε να συμπληρώνουμε μηχανογραφικό. Πώς κινούμαστε, δηλαδή τι κάνουμε? Έχουμε βρει.
2: Η διαδικασία μετά η τεχνική είναι πολύ απλή. Μπαίνουμε σε μια εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, όπου θα εμφανιστούν εκεί όλες οι σχολές για τις οποίες έχουμε καταφέρει, έχουμε επιτύχει την ΕΒΕ και στα γενικά και στα ειδικά μαθήματα, άρα θα μας ανοίξει, εκεί ξέρουμε, θα μας ανοίξει το Υπουργείο 100 σχολές, ας πούμε. Λέω ότι στο πρώτο πεδίο, γιατί αν δεν έχω δώσει τα ειδικά μαθήματα βέβαια σε κάποιες σχολές που θέλουν ειδικά, αυτές ούτως ή άλλως δεν θα ανοίξουν. Άρα μας ανοίγει στο Υπουργείο, στο site του Υπουργείου το μηχανογραφικό. Εκεί πρέπει να βάλουμε με τη σειρά που θέλουμε τις σχολές, να βάλουμε τη σειρά προτίμησης. Ένα, δηλαδή βάζω ένα φιλολογίας Αθήνας, 2 ψυχολογίας Ρεθύμνου.
1: Αν
2: 3...
1: έχουμε πιάσει την ΕΒΕ, ας πούμε, στη φιλολογία Αθήνας...
2: Δεν σημαίνει ότι θα περάσω οπωσδήποτε. Το ότι έχω πιάσει την ΕΒΕ σημαίνει ότι μπορώ να τη δηλώσω. Δεν σημαίνει ότι έχω πιάσει και τα μόρια, αλλά εάν δεν έχω πιάσει την ΕΒΕ, δεν μπορώ καν να τη δηλώσω. Δηλαδή μπορεί να έχω τα μόρια, βέβαια αυτό συνήθως ισχύει για αυτούς που είναι στη μέση, δηλαδή στις 14-15 χιλιάδες μόρια. Ένας ο οποίος έχει 18 χιλιάδες μόρια, λογικά θα έχει και την ΕΒΕ. Δεν μπορεί δηλαδή να γράψει 18 χιλιάδες μόρια.
0: Εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως έχει τον
2: ειδικό. Ναι, εκτός από τα ειδικά
1: μαθήματα. Δηλαδή.
2: Εκτός από τα ειδικά. Ναι.
1: Αν πάει πιο πάνω η βάση
0: νομική, ας πούμε, δεν έχει ειδικά μαθήματα.
2: Εκεί πηγαίνει το άριστα 24 χιλιάδες.
1: 20
2: χιλιάδες είναι το

0: στο τι θέλουμε.
1: Ήδη πρέπει να μελετάμε.
0: Στο μυαλό μας τι θέλουμε. Δεν έχουμε μόνο μία σχολή, έχουμε και μαξιλαράκια. Δεν έχουμε διαλέξει δηλαδή στο μυαλό μας έτσι κάποιες σχολές. Μόλις βγει η ΕΒΕ, μετά αρχίζει η δήλωση.
1: Να, έτσι, το, να, θα βγει μία εγκύκλωση του Υπουργείου αρχές του μήνα που θα λέει ότι ανοίγει η πλατφόρμα και κρατάει συνήθως 10 μέρες. Πέρυσι ήταν μέχρι τις 18 Ιουλίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορούμε να κάνουμε όσα πρόχειρα μηχανογραφικά θέλουμε
0: πριν, από οριστική... τη στιγμή,
1: πριν την οριστικοποίηση. Και αυτό επίσης θέλει μεγάλη προσοχή. Έχουμε μία-δύο περιπτώσεις, ευτυχώς μόνο δύο μέχρι τώρα, που δεν είχαν πατήσει την οριστικοποίηση.
2: Α, και έμεινε έτσι. Πλάκα.
0: Έμεινε μετέωρη. Ε.
2: Και έμεινε τα παιδιά.
1: Είναι σαν να μην. Ναι.
0: Πού.
1: Ναι. Πατάμε την οριστικοποίηση, βγαίνει αριθμός πρωτοκόλλου πάνω, λέει 12.520 17 26. Το εκτυπώνουμε κιόλας αυτό, εγώ τους το λέω. Το αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας, αλλά καλό είναι να το εκτυπώσουμε. Μπορεί να μας καλάσει, μπορεί οτιδήποτε. Να έχουμε ένα πιστήριο στα χέρια μας, το έχουμε υποβάλει. Και μετά περιμένουμε να βγουν οι βάσεις, οι οποίες θα βγουν περίπου 25-27 Ιουλίου. Όπως
2: και μόλις βγουν οι βάσεις, ξέρουμε και πού έχουμε περάσει.
1: Ξέρουμε, ναι. Με το που βγαίνουν οι βάσεις, ξέρουμε και πού έχουμε περάσει και ψάχνουμε για σπίτι.
0: Πώς άλλαξαν οι εποχές. Εγώ θυμάμαι παλιά δηλαδή, που τα πηγαίναμε και ήταν.
1: Σε σελίδι, ναι.
0: Ήταν σε σελίδι.
1: Τα έλεγε η τηλεόραση το πρωί.
0: Ναι, και πήγαμε
2: και ήταν και κολλημένα. Στο σχολείο,
1: τότε
2: έτσι,
1: δεν υπήρχε το.
0: Τότε όλοι
1: μαθαίναμε. Προσωπικά δεδομένα κτλ. Τώρα στα σχολεία δεν έρχονται με ονόματα οι βαθμολογίες.
0: Με
1: κωδικούς.
2: Τηρείτε η τέτοια. Εγώ ζήτησα από την κόρη μου, λέω το κουμπά μου, λέει, εγώ θα το δω πρώτα.
1: Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή στο να βρούμε τις σχολές που μας ενδιαφέρουν και να μην απορρίψουμε σχολή που δεν την έχουμε ψάξει.
2: Να πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που είχατε πει στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί πάλι για το θέμα αυτό του προσανατολισμού, ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα. Υπάρχουν τα συνήθη επαγγέλματα, αυτά που τα γνωρίζουμε όλοι και που δεν τα γνωρίζουμε απαραίτητος και
1: όχι,
2: καλά.
1: Όχι, ναι, σωστά.
2: Υπάρχουν και νέα επαγγέλματα ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν μεγάλη ευχέρεια, παρουσιάζουν
0: ζήτηση,
2: για τους υποψήφιους.
0: Ναι.
2: Ναι, στην αγορά.
0: Και απλά επειδή ακούμε ότι είναι στην Καλαμάτα.
2: Δεν τα γνωρίζουμε καν, δεν τα γνωρίζουμε. Βέβαια. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Είχατε πει διάφορα
1: για σας πω. Να σας πούμε παράδειγμα, ένα καινούριο τώρα, ο ειδικός εμπειρογνώμονας. Είναι ειδικοί εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι συμβουλεύουν τους υπουργούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μετά από εξετάσεις και αυτοί μπαίνουν. Έχουμε τον ειδικό αφαιρεγγιότητας. Όταν δηλαδή πτωχεύει μια επιχείρηση, πρέπει κάποιοι να κάνουν τον έλεγχο. Αυτή η σύμβουλη ειδική αφαιρεγγιότητας είναι ένας καινούριος, κυρίως είναι από νομική ή από χρηματοοικονομικά, λογιστική κτλ. Υπάρχει ειδικός εξωσωματικής λειτουργίας. Όταν γίνεται μια επέμβαση και κάποια όργανα βρίσκονται εκτός και όλα τα μηχανήματα πώς θα συντονίζονται, είναι μια καινούργια ειδικότητα. Επίσης βέβαια το ας πούμε cloud engineer, το είχαμε ακούσει ποτέ το cloud engineer, είναι ο ειδικός ο οποίος διαμορφώνει και ασφαλίζει το ψηφιακό αυτό χώρο που λέγεται cloud, το cloud computing,
2: στο
1: το cloud στο internet,
2: εκεί που είναι τα δεδομένα,
1: εκεί που είναι τα δεδομένα σου, μπράβο. Ναι, τα προστατεύει.
2: Αυτά θα είναι πολύ.
1: Λέγεται cloud architect ή cloud engineer κτλ. Έχουμε δηλαδή πολύ καινούργια επαγγέλματα. Για όλα αυτά τα επαγγέλματα τους έχω παραπομπές. Δηλαδή, εάν κάποιο παιδί που συμπληρώνει τώρα το μηχανογραφικό του θέλει να τα δει, τα έχει προσβάσιμα. Μπορεί να μπει και να δει και τι χρειάζεται.
0: Ένα θέμα τώρα που, έχοντας παιδί και εγώ τρίτη, να σου πάει πρώτη ηλικίου τώρα, και είχαμε έρθει τότε εσύ στην αντίθεση. Μου έκανε εντύπωση που στην παρουσίασή σας πόσο παρεμφερή επαγγέλματα δίνουν τα ίδια δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, είτε τελειώσω εγώ ας πούμε, χρηματοοικονομικά ας πούμε, για να γίνω λογιστής, είτε τελειώσω κάποιες συγκεκριμένες σχολές που καταναφέρει, ας πούμε, και εγώ δικαιώματα λογιστή. Και ο ένας και ο άλλος. Αν μου πείτε τι γνώση έχει ο ένας και ο άλλος, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι. Αλλά να σας πω, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οι μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης. Τρία τμήματα. Στα Χανιά, στην Ξάνθη και στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί έχουν στην ουσία επαγγελματικά δικαιώματα μηχανολόγων μηχανικών. Δεν κάνουν τα ίδια μαθήματα με τους μηχανολόγους μηχανικούς και μάλιστα το τμήμα αυτό είναι κοινό και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που δεν είναι δηλαδή το δεύτερο που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα.
0: Δηλαδή είτε πηγαίνει το Μετσόβιο είτε από ένα από αυτά δηλαδή.

0: Είναι μηχανολόγος και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι,
2: αυτό το είπαμε
1: δηλαδή,
2: και εμείς.
1: Εγγράφεται στο ΤΕΕ ως στο
0: μηχανολόγο.
1: Για να έχουν τα ίδια δικαιώματα.
2: Εμείς το είχαμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τότε, που εμείς είμαστε πεντετούς φοιτήσεως. Ήταν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τετρετούς και ήταν και τα διάφορα ΤΕΗ που τώρα γίνανε πανεπιστήμια ναι. ανά την Ελλάδα. Και καταλήξαμε να είμαστε με τα ίδια δικαιώματα που για μένα όταν τελειώνεις πενταετή φοίτηση δεν μπορεί να έχεις το ίδιο με 40 πόσα η Γεωπονική είχε τότε από τα περισσότερα
0: ναι, μαθήματα. Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί να έχεις τα ίδια δικαιώματα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τώρα εξισωθήκανε και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τα άλλα πανεπιστήμια που κάνουν ας πούμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που βγάζει τεχνολόγους τροφίμων.
1: Ναι, βέβαια. Να πω μία διαφορά που έχει του Αργοστολίου και του Παδά στην Αθήνα. Είναι τα μόνα από τα 8 τμήματα επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων που είναι τετραετή, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει πενταετή. Εδώ ακόμα είναι 4 χρόνια. Και,
2: τότε
1: και δεν παίρνουν το Integrated Master, το ενσωματωμένο,
2: ναι, το
1: δηλαδή μεταπτυχιακό.
2: Που είναι που στα πενταετή.
1: Παίρνουν αυτό. Τα πενταετή. Άρα δεν υπάρχει απόλυτη έτσι αντιστοίχηση. Τώρα γεωπόνοι, δεν βγαίνουν γεωπόνοι από εδώ, βγαίνουν τεχνολόγοι τροφίμων.
2: Η γεωπονία έχει πάρα πολλές σχολές. Έχει βιοτεχνολογία που έκανα εγώ.
1: Μια και είπες
2: τεχνολογία τροφίμων. Ζωική παραγωγή.
0: Καλά, μην εστιάσουμε σε μια ειδικότητα όμως.
2: Λέμε
0: τώρα,
2: τώρα.
0: Συζητάμε γενικά.
2: Είναι πολλά. Το πανεπιστήμιο σου δίνει πολλές κατευθύνσεις. Αυτό είναι εξειδικευμένο σε μία.
1: Ναι, όχι. Ήθελα να πω όμως ότι πολλές φορές παρασυρώμαστε. Δηλαδή, το τμήμα βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, αν το ακούσουμε βιοτεχνολογίας, μπορεί να πούμε ότι δίνει επαγγελματικά δικαιώματα βιολόγου. Δίνει γεωπόνου. Γιατί βλέπει την βιολογία με βάση τη γεωπονία και πώς θα χρησιμοποιήσει τα συμπεράσματα και τις εφαρμογές της βιολογίας, ένζυμα
2: και
1: τα λοιπά στα ζώα και στα φυτά.
2: Και κάναμε εμείς εκείνη. Τότε ήταν γενετική μηχανική στην Ντόλ, το πρόβατο εκείνη την περίοδο και δεν είχαμε.
0: Το έχεις πει, ναι. Το έχεις πει. Ναι. Το έχεις πει επανειλημμένος, είναι ο καημός.
2: Είναι άλλη μία, είναι ο καημός μου
0: γιατί... κάποιες συμβουλές θα ήθελα να συζητήσω, κάποιες συμβουλές για εμάς τώρα που μπαίνουν τα παιδιά στο λύκειο. Είναι, τουλάχιστον βλέπω εγώ μια γενική, τι θες να γίνεις, σήμερα αυτό, αύριο εκείνο, πώς μπορούμε να σιγά σιγά να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να
1: κοιτάξτε,
0: τα βάλουμε λίγο σε μια ούτως κατεύθυνση.
1: Ούτως ή άλλως, καταρχάς, υπάρχει στην τρίτη γυμνασίου, κάνουμε μια δράση επαγγελματικού προσανατολισμού που συμπληρώνουμε τα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων του Χόλαντ, ενός Αμερικανού ψυχολόγου, μας έχει αφήσει βέβαια από το 2009 ο άνθρωπος, αλλά το τεστ το δικό του, δηλαδή η φιλοσοφία του, είναι αναγνωρισμένη κατά 95%, 97% από όλους τους επιστήμονες. Κάνουμε λοιπόν αυτό το τεστ, οπότε αρχίζουν τα παιδιά και προβληματίζονται, τι είμαι κοινωνικός, πιο πολύ είμαι ερευνητικός, είμαι επιχειρηματικός, βλέπουμε επαγγέλματα που συνδέονται με κάθε ένα από αυτά τα περιβάλλοντα και αρχίζουν και το ψάχνουν. Στην πρώτη ηλικίου δεν γίνεται το τεστ, αλλά γίνεται ενημέρωση. Νομίζω ότι είχατε έρθει και εσείς, δεν είναι σε αυτή.
0: Είχαμε έρθει και είτε τρίτη γυμνασίου κόρυβα και κάτι τεστ κάνατε.
1: Ναι, και κάναμε το τεστ.
0: Έτσι, με
1: τα τρίγωνα. Βγαίνει το τρίγωνο των ενδιαφερόντων. Δηλαδή,
0: για κάποιο λόγο βγήκε κοινωνική
1: κοινωνικές τρεις υψηλότερες βαθμολογίες. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη επαφή με τα παιδιά στην τρίτη γυμνασίου. Έπειτα τώρα από την τρίτη γυμνασίου ήδη μπορούν να κλείσουν ραντεβού και έχουμε κάνει ατομική συμβουλευτική, να βάλουμε δηλαδή το προσωπικό πλάνο, να δούμε τι θέλει το παιδί, ποια είναι τα μαθήματα που του αρέσουν, ποιες είναι οι δεξιότητες του, ποιες είναι οι προοπτικές του, ποιες είναι οι σκέψεις του πάνω σε αυτό. Και να αρχίσουμε να χτίζουμε σιγά σιγά το πλάνο.
0: Δεν είναι καθόλου διάρκεια τη χρονιά ή.
1: Αυτό
0: επαφή.
1: Μπορεί να γίνει λοιπόν με ατομικό ραντεβού, ατομική συμβουλευτική, είτε στην τρίτη γυμνασίου είτε στην πρώτη ηλικίου. Οπότε το παιδί παίρνει μια ανατροφοδότηση, του δίνουμε κάποιες οδηγίες τι να ψάξει, που να βρει και ξανακάνουμε ενδεχομένως αν χρειαστεί ένα δεύτερο ραντεβού ή και τρίτο. Συνήθως με δύο ραντεβού και. Αρχίζει να διαμορφώνει την άποψη. Σίγουρα στην πρώτη ηλικίου πρέπει να αποφασίσει εάν θα πάει ανθρωπιστικών ή αν θα πάει θετικών σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό, διότι όλα τα παιδιά που πέρασαν τώρα στις Πανελλήνιες και έγραψαν καλά το τονίζουν αυτό που και εγώ το λέω χρόνια, ότι από την πρώτη ηλικίου, η πρώτη ηλικίου είναι κομβική. Αν δεν ξεκινήσεις από την πρώτη ηλικίου με βάσεις σωστές, χάνεις το 50% ναι. των Πανελληνίων με τον τρόπο που γίνονται τώρα οι Πανελλήνιες. Μακάρι, όπως είπαμε,
0: το
1: να αλλάξουν.
0: Άμα η πρώτη ηλικίου είναι...
1: Ναι, γιατί είναι η βάση. Είναι η βάση και πρέπει να ξέρω. Δηλαδή η άλγεβρα της πρώτης λυκείου είναι κομβική. Αν δεν ξέρεις καλά την άλγεβρα της πρώτης λυκείου, θα δυσκολευτείς και στην άλγεβρα αλλά και στη φυσική. Γιατί και η φυσική έχει σχέση με την άλγεβρα.
2: Ναι,
0: χρησιμοποιείται μαθηματικά αυτά.
1: Ναι, ναι. Άρα πρέπει όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Χωρίς να πιέζουμε τα παιδιά να πάρουν μια απόφαση, εάν δεν είναι έτοιμα ακόμα, χωρίς να τα πιέζουμε.
0: Όχι, τουλάχιστον λίγο μια κατεύθυνση.
2: Να ξέρουν πού να πάνε.
1: Ναι. Άρα τα βοηθάμε. Είμαστε δίπλα τους, τα βοηθάμε διακριτικά, εννοώ ως γονείς και εμείς ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, με μια καθοδήγηση και με μια προτροπή και κυρίως να κάνουν αυτή την ατομική τους έρευνα και να είμαστε δίπλα σε αυτήν τη διαδικασία που κάνουν, να τα βοηθήσουμε να πάρουν τις τελικές αποφάσεις.
2: Πνίγονται όμως τα παιδιά. Ναι. Είναι πολλά παιδιά, κύριε Δημήτρη, που πνίγονται. Πολλά παιδιά πνίγονται, αισθάνονται μια φοβερή εσωτερική πίεση να επιλέξουν κάτι στα πρώιμα χρόνια τους. Και αν και η πρώτη ηλικία, όπως λέτε, πρέπει να κάπου να ξεκινήσουν, βλέπω πάρα πολλά παιδιά, η κόρη μου τελείωσε τώρα, αλλά έχω ζήσει καταστάσεις, με φοβερό άγχος, μια πολύ έντονη εσωτερική διεργασία για το τι θα κάνω από την πρώτη ηλικίου. Δηλαδή, επειδή πρέπει να διαλέξουν και την κατεύθυνση, να δώσουν βαρύτητα στα μαθήματα γιατί παίρνει χρόνο αυτή η διαδικασία, τα πιέζει και το επαγγελματικό. Ναι, να πάω στην κατεύθυνση αυτή, αλλά τι θα γίνω από εκεί. Δηλαδή αρχίζει αυτό και τους... Mm-hmm. Δεν είναι πολύ νωρίς. Εσύ σαν εκπαιδευτικός, δεν είναι πολύ νωρίς για τα παιδιά να επιλέγουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Δηλαδή από τόσο...
1: Κοιτάξτε να σας πω, δεν επιλέγουν ακριβώς τι θα κάνουν, επιλέγουν ποια κατεύθυνση σπουδών θα πάρουν. Δεν επιλέγουν το επάγγελμα στην ναι. πρώτη ηλικίου.
2: Ναι, αλλά
1: και πολλά παιδιά καταλήγουν. Δηλαδή πολλά παιδιά που κάνουμε εμείς τις συνεντεύξεις εκεί, τις συνεδρίες, τις ατομικές, τα βλέπουν κατασταλαγμένα. Όχι πολλά. Ένα 20-30% ναι. μπορεί να πούμε ότι έχουν καταλήξει.
0: Είναι μεγάλο ποσοστό, δεν είναι μικρό.
1: Ναι,
2: ναι μεγάλο ναι. ποσοστό είναι.
1: Έχουν ναι, έρχονται παιδιά τα οποία έχουν ψάξει τις σχολές. Μου κάνει εντύπωση. Έχουν βρει, ναι, θέλω αυτό, θέλω το άλλο. Έχω κοιτάξει τις επαγγελματικές προοπτικές αυτού του τμήματος. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό, με ενδιαφέρει το άλλο. Λίγες βέβαια τέτοιες περιπτώσεις. Σας λέω ένα 20%. Ναι, ένα στους 5. Είναι λίγο. Καλό θα ήταν να είναι περισσότερο και πιο ψαγμένα τα παιδιά. Το κάθε παιδί όμως δεν είναι έτοιμο την ίδια χρονική στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τουλάχιστον.
2: Είναι λίγο νωρίς, αυτό θεωρώ.
1: Είναι λίγο νωρίς, όπως είναι το σύστημα ακριβώς και επειδή η κατεύθυνση του λυκείου είναι οι πανελλήνιες.
2: Ναι. Δεν αυτό. Έχει τέρευση.
1: Είναι ένα φροντιστήριο για τις πανελλήνιες.
2: Αυτό που λέτε γενικά είναι πολύ βασικό. Γιατί είπατε κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι είναι άλλο το επάγγελμα που θα κάνεις. Είναι δύο τα στάδια. Τα μαθήματα που θα κάνεις στη σχολή και το επάγγελμα που θα κάνεις μετά. Το επάγγελμα τα παιδιά το ξέρουν μακροσκοπικά. Βλέπουν κάποια πράγματα και σου λένε «Να, αυτό το επάγγελμα». Για το χύψη λόγο διαλέγω αυτό.
1: Ναι, από τους γονείς, από το ναι. περιβάλλον.
2: Υπάρχει ένα άλλο. Αυτοί που έχουν ερεθίσματα από το περιβάλλον έχει καλώς. Υπάρχει επίσης και το θέμα των μαθημάτων. Τα οποία όμως μαθήματα τα κάνεις μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν σε ακολουθούν στο επάγγελμα. Είναι άλλο εντελώς το επάγγελμα. Κάνεις ναι. άλλα πράγματα στο επάγγελμα. Έχεις διδαχτεί άλλα και κάνεις άλλα.
1: Μα επίσης αυτά που μαθαίνουν στο λύκειο τα χρησιμοποιούν ελάχιστα στο πανεπιστήμιο.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια και η ακολουθία. Υπάρχει ένα αντιστοιχία, ακριβώς. Δηλαδή, διάβαζα το άρθρο. Εγώ δεν είμαι μαθηματικός και δεν μπορώ να εκφέρω άποψη απόλυτα επιστημονική. Ενός μαθηματικού στο διαδίκτυο που έλεγε ότι τα μαθηματικά που ζητάμε από τα παιδιά στις πανελλήνιες δεν έχουν καμία σχέση με τη χρησιμότητα των μαθηματικών και με τα μαθηματικά. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι που εστιάζουμε
2: είναι
1: και ότι δεν χρειάζεται καθόλου. Μετά,
2: χρειάζεται ναι,
1: ελάχιστα.
2: Χρειάζεται ελάχιστα.
1: Είναι από τις τρευλώσεις των πανελληνίων εξετάσεων.
2: Και σου λέω άλλος, έχω ταλέντο στα μαθηματικά, θα γίνω μαθηματικός, θα κάνω μαθηματικά αυτά που ξέρω και μου αρέσουν μέσα στη σχολή και μετά το μαθηματικό θα ασχολούμαι τα μαθηματικά. Όμως μαθηματικός σημαίνει εκπαιδευτικός, μπορείς να εκπαιδεύσεις. Έχεις ταλέντο στο να μεταδώσεις τη γνώση. Είναι και αυτές οι δεξιότητες.
1: Ναι, βέβαια από μαθηματικός.
2: Ένα παράδειγμα έφερα. Μία...
1: Εκπαιδευτικός είναι το ένα από τα πολλά. Μπορεί να ασχοληθεί με τη στατιστική και να γίνει αναλογιστής, να καινούργια επαγγέλματα. Ας πούμε, ο αναλογιστής σε μία ασφαλιστική. Αναλογιστής είναι αυτοί που βγάζουν τα κόστη σε προγράμματα υγείας ή συνταξιωτικά, είτε σε ασφαλιστικές εταιρείες, είτε στα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα.
0: Πολύ εξειδικευμένα, βέβαια.
1: Αναλογιστική, ναι.
0: Πολύ εξειδικευμένα επαγγέλματα για να τα σκεφτεί ένα παιδί.
1: Α, όχι, όχι, δεν θα τα σκεφτεί ένα παιδί. Το λέμε τώρα επειδή είπατε για τα.
2: Ναι, αλλά είναι και αυτό που πρέπει να ψάξουν για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Έχουν χρόνο να το ψάξουν. Έχουν χρόνο αν ξεκινήσουν σιγά-σιγά και ακολουθήσουν. Δηλαδή, του δίνουμε τόσο υλικό που αν το μελετήσουν, έστω κατ' ελάχιστο, θα βοηθηθούν
2: αρκετά.
1: Αλλά να μην αγχώνονται τα παιδιά και επίσης να ξέρουμε ότι, επειδή λέμε για τις Πανελλήνιες, εκτός από τις Πανελλήνιες υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό για τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα πρώην ΙΕΚ, τώρα πλέον λέγονται ΣΑΕΚ, οι οποίες είναι μια πολύ αξιοπρεπής εναλλακτική. Αν κάποιος για οποιουσδήποτε λόγους, είτε δεν προετοιμάστηκε, είτε δεν ήθελε
2: για
1: να πάει στο πανεπιστήμιο.
2: Για οικονομικούς λόγους, γιατί έχουμε και ΣΑΕΚ εδώ, δεν έχει όλος ο κόσμος λεφτά να πληρώνει.
1: Όντως, έχουμε λοιπόν εδώ, βέβαια η αλήθεια είναι φέτος έχουμε πολύ λιγότερες ειδικότητες. Μία δόθηκε στο παράλληλο μηχανογραφικό. Δόθηκε
2: μία.
1: Δόθηκε το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, ενώ πέρυσι είχαν δοθεί τέσσερις, βέβαια λειτουργήσαν δύο. Έχουμε πρόβλημα στην Κεφαλονιά και στις μικρές περιοχές. Δεν μαζεύεται ικανός αριθμός σπουδαστών.
2: Παλιά υπήρχε κομμωτική,
1: ναι, τώρα λειτουργεί, από πέρσι λειτουργεί τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων και τεχνικός φαρμάκων, καλλιντικών και παρεφερών προϊόντων σε τρίτο εξάμηνο.
2: Που έχει βοηθήσει πολύ και τα φαρμακεία, γιατί
1: πάρα
2: πολλοί κόσμος εκεί.
1: Πάρα πολύ. Έχει το στέλεχος διοίκησης και βέβαια θα βγουν και άλλες ειδικότητες εκτός παράλληλου μηχανογραφικού που θα ανακοινωθούν μέσα στον Αύγουστο. Έτσι, άρα τα παιδιά να ξέρουν ότι υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό, το οποίο παράλληλο μηχανογραφικό, η εισαγωγή μάλλον στη ΣΑΕΚ δεν είναι με πανελλήνιες εξετάσεις, είναι με τον βαθμό του απολυτηρίου, πολυτεκνία και τριτεκνία, τα κοινωνικά κριτήρια. Και επίσης, μία επισήμανση που θέλω να κάνω είναι για τα παιδιά που θέλουν να πάρουν μετεγγραφή γιατί έχουν κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ή έχουν αδέρφια που σπουδάζουν, πρέπει να λάβουν υπόψη τις αντιστοιχίες των σχολών που έχουν εκδοθεί, να ξέρουν δηλαδή, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορώ να πάρω μετεγγραφή είναι να υπάρχει αντίστοιχη σχολή στην πόλη του αδερφού μου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτές οι αντιστοιχίες έχουν βγει. Πρέπει να τις λάβουν υπόψη τους κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δηλαδή μην εγκλωβιστούν.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Να υπάρχει πολιτικός μηχανικός στην πόλη που είναι αδερφός.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Πάτρα υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται επιστημόνες εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας. Είναι συγχώνευση του επιστημόνου της εκπαίδευσης, δηλαδή δασκάλων, και το κοινωνικής εργασίας που ήταν παλιά ΤΕΗ και είναι συγχώνευση. Επειδή ακριβώς είναι συγχώνευση και είναι μοναδικό τμήμα, εάν κάποιος περάσει σε αυτό, δεν μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε άλλο επιστημόνες εκπαίδευσης. Δεν είναι αντίστοιχο. Άρα δεν μπορεί να έρθει ένας, αν περάσει οπουδήποτε στα παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης όλη την Ελλάδα, με μετεγγραφή στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρει λοιπόν για να μην εγκλωβιστεί σε κάποια περιοχή.
0: Νομίζοντας δηλαδή σίγουρα ότι εντάξει, σπουδάζει εκεί το μεγάλο μου, θα πάει και ο μικρός εκεί.
1: Ναι, γιατί... ναι, γιατί πρέπει να βρει τις αντιστοιχίες. Έτσι, αυτό. Και να ρωτάνε. Εγώ είμαι στη διάθεσή τους. Ήδη ξεκινάμε τα ραντεβού. Ορίστε.
2: Να ρωτάνε.
1: Είναι πολύ. Ναι,
2: να μην
1: ναι.
2: υποθέτουμε και να μην ρισκάρουμε να ρωτάμε, γιατί αυτό είναι.
0: Οπότε καλούμε
2: τους ειδικούς.
0: Και κλείνουμε ραντεβού.
1: Κλείνεται ραντεβού μέσω της
2: φόρμας.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και ένα QR εκεί που μπορεί να το σκανάρει κάποιος. Επειδή τα παιδιά είναι τώρα πολύ εξοικειωμένα με την καινούργια τεχνολογία. Είπα να τους βάλω και το QR εκεί, το QR code. Μπορούν να μέσω εκεί. Άρα κλείνουν ραντεβού. Και κάνω μια παράκληση να τα κλείσουν όσο γίνεται νωρίτερα για να έχω μια εικόνα. Ήδη έχω, ας πούμε, 25-28 νομίζω αιτήματα. Συνήθως φτάνουμε στα 70-80.
0: Τα προλαβαίνετε όλα.
1: Γι' αυτό θέλω να δω πώς θα είναι. Ναι, αναγκαστικά κάνω αρκετά μέσα στην ημέρα, γιατί δεν είναι και πολλές ημέρες μέχρι
0: τις. Το που έλεγες, είναι και εκτός ωραρίου ο άνθρωπος για να τα καλύψει.
1: Και τώρα καθυστερούν, έχουμε και γονείς. Δυστυχώς τέλος πάντων. Έχουμε γονείς που ενώ είναι για τη Δευτέρα Λυκειού, αν θα πάνε επαγγελματικό ή αν θα πάνε πρώτη, αν θα πάνε ανθρωπιστικό ή αν θα πάνε θετικών σπουδών, ενώ τους λέω ότι πρέπει μέχρι τον Μάιο να κάνουμε αυτά τα ραντεβού, έχω και 10 τέτοια, ας πούμε, τώρα σε εκκρεμότητα. Προσπαθώ να τους.
0: Από πρώτη πάνε Δευτέρα
1: και τα λοιπά. Ενώ θέλω τώρα τον Ιούνιο να τα αφαιρώσουμε μόνο εκεί, αναγκαστικά κάνουμε κάποια εμβόλυμα και από εκεί.
2: Και επειδή έχουμε 4 λεπτά μέχρι τις 2, πείτε μας και τις δράσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων που επίκυνται.
1: Η επόμενη δράση, όπως σας είπα, είναι σήμερα.
2: Σήμερα είπαμε ότι είναι στην Κοριαλένου βιβλιοθήκη ώρα 7. Θα είναι, μου είπατε,
1: η προϊσταμένη του Τμήματος Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, η κυρία Καραπάνου, συγγνώμη, Αγγελική.
2: Ωραία.
1: Που θα μιλήσει με το θέμα ημερολόγια και προσωπικό βίωμα ως πηγή μελέτης του παρελθόντος. Θα παρουσιάσει τρία ημερολόγια τα οποία έχει επιμεληθεί η ίδια. Ένα από αυτά δε είναι του Κοσμίδη, του υπαλλήλου της Τράπεζας Ελλάδος Επικατοχής, που αναφέρεται στη μεταφορά του χρυσού από την Αθήνα στο Κάιρο και από το Κάιρο στο Λονδίνο, που βέβαια ο χρυσός αυτός, όπως ξέρετε, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ακόμα, γιατί υποτίθεται τον κρατάνε εκεί για να τον προστατεύουν.
2: Ναι. Έτσι, για
1: λόγους προστασίας.
2: Ναι.
1: Τώρα, αν υπάρχει κιόλας, κανείς δεν το ξέρει.
2: Ναι. Αν υπάρχει ακόμα
1: και που είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη την Κυμωθόη, το επόμενο τεύχος, που θα έχει ένα αφιέρωμα στην γλωσσολογία. Τώρα κάνουμε συνεννοήσεις με τους συναδέλφους για το θέμα του επόμενου μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού. Έχουν πέσει διάφορες προτάσεις, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
2: Να σας συγχαρούμε για αυτή σας την πρωτοβουλία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα που κινητοποιείτε τα παιδιά στο δρόμο, προς το δρόμο της έκφρασης και τα βοηθάτε να διαβάζουν, γιατί για να γράφεις πρέπει να έχεις διαβάσει πιο πριν, να διαβάσεις λογοτεχνία. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο που έχει μπει λίγο κάτω από το χαλί, γιατί τα παιδιά δεν διαβάζουν. Και αυτός ο λογοτεχνικός διαγωνισμός τα ευαισθητοποιεί, τα διατηρεί σε εγρήγορση προς αυτό το κομμάτι και τα βοηθάει να εκφράζονται. Παιδιά ισοστρεφή εκφράζονται.
1: Ναι.
2: Άσχετα αν θα κερδίσουν.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Πραγματικά τα βοηθάει πάρα πολύ και τα ίδια τα παιδιά καταθέτουν τις μαρτυρίες από την ενασχόλησή τους με τη δημιουργική γραφή. Και είναι πολύ σημαντικό να τους δίνεται ένα βήμα έτσι έκφρασης.
2: Είναι και η εξαιρετική κυρία Σοφία Ναφούρ, ναι, που εμπλέκεται και
1: ακριβώς,
2: την αγαπάμε πάρα πολύ όλοι. Και
1: γιατί αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά, αγαπάει πολύ τη δουλειά της.
0: Μας την έκανε το τρίτο όμως. Που πήγαμε για αυτήν και έφυγε τη χρονιά που πήγαμε.
1: Α!
0: Ναι, έτσι.
2: Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς.
0: Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Και εγώ για το χρόνο που σας φέρετε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Και να περάσουν. Μην αφήσουν το μηχανογραφικό έτσι τελευταία στιγμή. Μην το αφήσουν σε άλλους. Είναι δική τους πολύ σοβαρή υπόθεση.
2: Είμαστε στη διάθεσή τους. Είναι δική τους υπόθεση για να μάθουν να συγκεντρώνονται, να λειτουργούν με σοβαρότητα, να ψάχνουν. Και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ένα κεφάλαιο ζωής, γιατί με αυτή τη διαδικασία θα πορευτούν. Στη ζωή δεν θα έχουν δεκανίκια τους γονείς, τους δασκάλους. Πρέπει λίγο να ασχολούνται και αυτά.
1: Ακριβώς.
2: Ενηλικιώνονται, ναι. Αντρέα, πάει και η κόρη.
1: Ναι, πάμε στον κόσμο των ενηλίκων. Ναι. Για αυτή μετάβαση. Μιλήσαμε και για τη μετάβαση στον κόσμο των ενηλίκων και εκτός οικογένειας και της προστασίας της οικογένειας.
2: Έτσι.
0: Και με αυτό τον ευχάριστο τόνο. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
2: Ανανέουμε το ραντεβού μας για
0: το πρώτο, με το νέο μήνα.
2: Για το επόμενο Σάββατο. Ναι.
0: Επόμενο Σάββατο. Ναι. Να είστε όλοι καλά. Καλά μπάνια.
2: Καλά μπάνια και σας περιμένουμε στην Κοριαλένιο σήμερα στις 7. Δεν πειράζει που είναι εσωτερικός χώρος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και
1: έχει κλιματιστικό.
2: Έχει κλιματισμό. Αυτό ήθελα να πω. Έχει κλιματιστικό.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 40. Στην παρέα μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη μια είσοδο. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ. 39, Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38, Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. Και στο νούμερο 37, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Τόκελ και Λίλα, ποιο να σου το πει. Νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άννα Βύση Αιγαίος στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου από Μπού και Σπού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει και στο νούμερο 31 Άννα Βύση Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, με ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα Άμινα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με ξόδεψες. 29, Βασίλης Κάρας, Δε Μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα, νούμερο 25. 25.

0: αγάπη αυτή για να ζήσει χρειάζεται δύο.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε. 29, Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνει. 28, Ακύλας, φέρτο μου. 27, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. 26, Πέγγι Ζήνα, άμυνα. 25, Νίκος Μακρόπουλος, εδέλω παράφορα. 24, Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση. 23, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Άννα Βύση, εξαίρεση. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βαρδί, καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 20.
3: Προσπαθώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της φορτηγό, 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 16 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο 20 Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται, 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Απόν Ρεμπέτικο και στο νούμερο 17 Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχεται η Ανδρομάχη, Σούσουρο, νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα.
1: 15.
2: Να

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πρωταρχός δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. 17 Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας. 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο. 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό. 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Και στην 11η θέση η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

καψούρα έχω. Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης είπες. 8, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Στο νούμερο 2 του Hot 40 μας θυμίζω το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φερισίπες. 8 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, Μια καψούρα έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 4 Χρήστος Μανιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady Ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Όταν γύρω σου όλα θέλε, εδώ γυρνάς.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πως υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει πριν μερικά χρόνια. Είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

προσπάθεια μου να φωτίζεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις. Ό,τι αγαπάς.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση. Και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητά παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αηδός.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έλεγα έχει πει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ. Θα το θυμηθείτε, θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιά στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη, μάλλον μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

Όταν φεύγω εγώ, έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο, μουά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
4: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
3: Και την έχεις.
4: Άμικρο Πληροφορική.
3: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
4: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
3: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
4: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
3: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
4: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
3: Άμικρο Πληροφορική.
4: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
8: Και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

τις ώρες που περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο

Ψάχνεις καλοκαίρι? Πιάσε 90,8 Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους μα...

να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα, εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητήσω.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: φιλία.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ιόνιαν Γκάλαξη και... Τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Did I see your face? What is this place? Feels like I'm back in your-